0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα!
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα!
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή!
5: Αστέρι!
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
10: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
11: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες. Για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
12: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
13: Σπανάκι.
12: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινό.

0: φούρνος είναι.
1: Και τι θες να κάνω? Η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
0: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
1: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
0: Η Δίπλα.
2: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
3: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
2: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11 Α, Βόλος.
3: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
2: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
3: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
4: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Είμαστε εδώ. Από τους 96,1 μεγακύκλου στον FM. Ραδιόφωνο Μαρκόνι. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και αυτό το πρωινό δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Και ελάτε. Ελάτε να ανοίξουμε παρέα, ελάτε να ανοίξουμε συντροφιά τη βεντάλια της ενημέρωσης.

συγχρονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους.

Νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν εκμυδένισαν τις διπλωματικές προσπάθειες, λέει η Τεχεράνη. Άλμα των τιμών του πετρελαίου σχεδόν 4%. Το Ιράν στοχοποιεί αμερικανικές βάσεις. Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις, οι βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Το πρώτο βαρόμετρο του δεύτερου εξαμήνου.

τουλάχιστον 27 νεκροί από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Δεκάδες τραυματίες. Με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Συνελήφθη ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου στα Κουφονίσια. Πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη της Ρωσίας εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αυτήν την ώρα, στους 13 νεκροί από την πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Συρία, το νέο κοινοβούλιο της χώρας συνεδρίασε για πρώτη φορά. Σχεδόν 4.500 οι νεκροί στον διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα. Κατέληξε ένας από τους σοβαρά εγκαυματίες της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. Νεκρός ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σε καταδίωξη στο Άργος. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 46 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας τη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Φίλες και φίλοι, καζάνι που βράζει ξανά η Μέση Ανατολή. Αυτό τουλάχιστον πέτυχαν τα πλήγματα που κατάφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν με την Ισλαμική Δημοκρατία να μετρά ήδη νεκρούς και τραυματίες. Για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ ως αντίπινο για τις νέες επιθέσεις. Εν τω μεταξύ επλήγησαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ραντάρ παράκτιας επιτήρησης, πυραυλικές δυνατότητες, δυνατότητες μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων και μικρά πλεούμενα, σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία έδωσε στη δημοσιότητα το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή.

Οι επιδρομές άρχισαν στις 5 το απόγευμα ώρα Ουάσιγκτον, μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος. Ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X το CENTCOM, τονίζοντας ότι σκοπός είναι να μειωθεί η δυνατότητα των Ιρανών να επιτίθενται εναντίον πληρωμάτων του πολιτικού ναυτικού και εμπορικά πλοία στα στενά. Ο ανώτατος διοικητής των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων διέταξε τα πλήγματα για να πληρώσουν οι Ιρανικές δυνάμεις, πρόσθεσε η ίδια πηγή, αναφερόμενη στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Λίγες ώρες μετά, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έπληξαν και αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Το ΙΡΝΑ, επικαλούμενο τους φρουρούς, μετέδωσε πως έγιναν επιθέσεις εναντίον της αεροπορικής βάσης Πρίγκιπας Χασάν στην Ιορδανία, Αμερικανικού Κέντρου Διοίκησης και Ελέγχου Αμερικανικών Ντρόουν στο Μπαχρέιν, καθώς οι βάσεις Αλή Ασαλέμ και Αχμαντ Αλζάμπερ στο Κουβέιτ. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και προκάλεσαν την επιστροφή της ανασφάλειας στα στενά του Ορμούς με ανακοίνωση του Υπουργείου των Εξωτερικών.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών άρχισαν εκ νέου την 7η Ιουλίου, παρότι οι δύο χώρες υπέγραψαν τη 17η Ιουνίου καταρχήν συμφωνία, το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης, με στόχο τι? Να τερματιστεί μέσω διαπραγματεύσεων ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε στις 28 του Φλεβάρι με τους σαρωτικούς Αμερικανο-Ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισραηλινής, της Ισλαμικής, συγγνώμη, δημοκρατίας. Η καταρχήν συμφωνία προέβλεπε ότι θα άνοιγε πλήρως για 60 ημέρες το στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 1/5 του αργού που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς το κλείσιμο του από το Ιράν μια μέρα μετά το ξέσπασμα του πολέμου απογείωσε διεθνώς τις τιμές του πετρελαίου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε χθες πως ξανακλίνει τα στενά μέχρι νεοτέρας.

Και βέβαια αυτό έχει ως συνέπεια οι τιμές του πετρελαίου να σημειώνουν ήνη ήδη άνοδο τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η τιμή του βαρελιού της διεθνούς ποικιλίας αναφοράς αυξάνεται κατά 3,75%, αγγίζοντας τα 78,86 δολάρια το βαρέλι, περίπου στη 1,10, μετά δηλαδή το άνοιγμα των αγορών στην Ασία. Παράλληλα, η τιμή της αντίστοιχης αμερικανικής ποικιλίας αυξάνεται κατά 3,65%.

Και ενώ φίλες και φίλοι συμβαίνουν αυτά στη Μέση Ανατολή, οι Ρώσοι ετοιμάζονται να πλήξουν βάσεις στην Ευρώπη σε έναν ολοκληρωτικό πλέον πόλεμο με την Ουκρανία.

διότι αφενός η Ευρώπη συνεχίζει να υποτιμά τη Ρωσία. Και αφετέρου οι Ηνωμένες Πολιτείες ή πιο συγκεκριμένο ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί σε καμία των περιπτώσεων να απαγκιστρωθεί. Από αυτό ακριβώς που πρεσβεύει το Ισραήλ και αυτό ξεκάθαρα διότι τα πλοκάμια του Ισραήλ μέσα στο Κογκρέσο είναι τόσο μα τόσο ισχυρά που μετατρέπουν τον Ντόναλντ Τραμπ κυριολεκτικά σε περίγελο μέσα στην ίδια του τη χώρα. Και όπως καταλαβαίνετε τα όσα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα θα παρακολουθήσουμε με τεράστιο πραγματικά ενδιαφέρον και με κομμένη την ανάσα.

Και ενώ λοιπόν φίλες και φίλοι συμβαίνουν όλα αυτά σε διεθνές επίπεδο και παρά τις επίμονες και κατηγορηματικές διαψεύσεις από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, τα τελευταία 24 ώρα η πολιτική επικαιρότητα φαίνεται να έχει πάρει φωτιά με την παραφιλολογία και τα σενάρια των πρόωρων εκλογών το ερχόμενο φθινόπωρο και πιο συγκεκριμένα για τα τέλη του Σεπτέμβρη έχουν επιστρέψει για τα καλά στα πολιτικο-δημοσιογραφικά γραφεία. Από τη μία πλευρά το πολιτικό timing, δηλαδή η ολοκλήρωση της δεύτερης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία τοποθετείται περίπου στα τέλη του Αυγούστου, θεωρείται από πολλούς αναλυτές ως το θεσμικό ορόσημο, θα έλεγε κανείς, που θα μπορούσε να ανοίξει το παράθυρο για τις πολιτικές εξελίξεις. Από την άλλη πλευρά, οι δημοσκοπήσεις. Οι πρόσφατες μετρήσεις, δηλαδή, της κοινής γνώμης, που δείχνουν ότι ένα σημαντικό κομμάτι των πολιτών, κοντά στο 46%, βλέπει πλέον ορατό ή και επιθυμητό το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, αποτυπώνοντας την κοινωνική πίεση κυρίως λόγω της ακρίβειας. Και βεβαίως, τηλεοπτικά δίκτυα και εφημερίδες συντηρούν το θέμα ψηλά στην ατζέντα, κλειδώνοντας μάλιστα υποθετικές ημερομηνίες, όπως η 27η του Σεπτέμβρη, υποστηρίζοντας ότι το κυβερνητικό επιτελείο ζυγίζει τα ωφέλη ενός ευνηδιασμού πριν μπει ένας δύσκολος χειμώνας, όπως αυτός που αναμένεται να ακολουθήσει. Από την άλλη πλευρά, η επίσημη γραμμή επιμένει στη στρατηγική της σταθερότητας και στην εξάντληση της τετραετίας, χαρακτηρίζοντας όλα αυτά φήμες ανυπόστατες, με την πολιτική ιστορία βέβαια να καθορίζει ως κανόνα το γεγονός ότι οι εκλογές διαψεύδονται κατηγορηματικά μέχρι ακριβώς την ημέρα που ανακοινώνονται.

Σε κάθε περίπτωση, φίλες και φίλοι, από όποια πλευρά και αν το δει κανείς, και αυτό είναι το δυστύχημα για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δυστυχώς τα κουκιά βγάζουν ξανά Κυριάκο Μητσοτάκη. Από τη μία ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν λέει να κεφαλαιοποιήσει τίποτα, παρά τις κινήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο. Και από την άλλη το υπόλοιπο αντιπολιτευόμενο συνοφίλευμα, το οποίο συνεχίζει απομακρυσμένο από τις πολιτικές προτάσεις. Σε ένα πολιτικό σκηνικό που οι μεγαλύτεροι αβανταδόροι του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύονται τα ίδια τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι απίθανο, είναι αδιανόητο αυτό το οποίο συμβαίνει. Με έναν πρωθυπουργό να συνεχίζει να κινείται στον αφρό. Απέναντι σε μία άφωνη, απέναντι σε μία βουβή αντιπολίτευση. Απέναντι σε μία αντιπολίτευση που δεν έχει να του προσάψει τίποτα το ουσιαστικό. Όχι διότι δεν έχει, αλλά διότι κάθε μέρα που περνά αποδεικνύεται όλο ένα και περισσότερο λίγη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να παίζει μονότερμα επάνω στο πολιτικό γήπεδο, επάνω στην πολιτική αρένα, μην έχοντας κυριολεκτικά απέναντί του τίποτε. Έχει κυριολεκτικά το απόλυτο μηδέν. Δείτε τώρα τις τελευταίες εξελίξεις. Δείτε τώρα τι συμβαίνει στον απόϊχο αυτής της κρατικής δολοφονίας του 20χρονου στο Άργο.

Και αναφέρομαι σε εκείνον τον 20χρονο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή συνέπεια του σοβαρού του τραυματισμού από πυρά αστυνομικών τα ξημερώματα της 4ης 8 Ιουλίου, όταν ο νεαρός, οδηγώντας, φέρεται να μη συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο σε μπλόκο που είχε στηθεί έξω από το χωριό Πυργέλα στην Αργολίδα.

κατέληξε τραυματίας αρχικά στο νοσοκομείο του Άργους. Διεκομίσθη εσπευσμένα στα ΤΕΠ του Θριασίου και στη συνέχεια στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, όπου αν και υποβλήθηκε άμεσα σε νευροχειρουργική επέμβαση, τελικά υπέκυψε στα πισόπλατα τραύματά του. Από τις μπασκίνες του Χρυσοχοΐδη. Από την τσογλαναρία της ελληνικής αστυνομίας. Και μην τσατίζεστε καθόλου που το ακούτε αυτό πρωί-πρωί εσείς οι αστυνομικοί. Διότι οι πρώτοι που πρέπει να τους καταδικάσετε είσαστε εσείς οι ίδιοι. Αυτή δεν ήταν αστυνομική, αυτή ήταν τσογλαναρία. Αυτοί οι τύποι δεν τιμούν το εθνόσημο. Φυσικά κατέληξαν προφυλακιστέοι με τον ενδεχόμενο δόλο να τους βαραίνει, πετυχαίνοντας ένα ακόμα πλήγμα στις τάξεις της ελληνικής αστυνομίας, που σε άλλες εποχές μέσα σε ελάχιστες ώρες θα είχαν ξεσηκώσει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Αντίθετα, επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, εδώ και 24 ώρες δεν έχει ανοίξει κυριολεκτικά ρουθούνι. Οι πάντες το έχουν βουλωμένο. Σε άλλες εποχές θα είχε καεί ήδη ολόκληρη Ελλάδα. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι θέμα θερινής ραστόνης. Μην τρελαθούμε τώρα. Είναι ξεκάθαρο θέμα. Πολιτικής ανυποληψίας. Είναι ξεκάθαρο θέμα. Αυτής της απέραντης σιωπής. Που έχει μετατρέψει την πολιτική σε αυτόν τον τόπο σε ό,τι πιο αρρωστημένο έχει περάσει τις τελευταίες δεκαετίες από αυτήν εδώ τη χώρα. Για πρώτη φορά η αντιπολίτευση είναι τόσο μα τόσο απούσα από ό,τι συμβαίνει στην καθημερινότητα των πολιτών. Σαν να δουλεύουν, ρε παιδί μου, σε ένα παράλληλο σύμπαν οι πάντες υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι δεν είναι.

Οι πάντες το έχετε βουλωμένο. Ο Κυριάκος ξεσκίζει κυριολεκτικά την ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας με μέγιστους αβανταδόρους κάθε έναν από εσάς. Ναι, τα σκέτα.

Και για να επανέλθουμε σε αυτήν την ιστορία του Άργους, όπου οι αστυνομικοί προσπαθούν να πείσουν ότι έριξαν προειδοποιητικές βολές. Η μαγνητική τομογραφία του 20χρονου δείχνει κυριολεκτική ευθεία βολή. Τα νέα ερωτήματα που προκύπτουν γύρω από την υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, που είχε το ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου παιδιού. Την ίδια ώρα, οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας ναυπλίου κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Εναντίον τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η μαγνητική τομογραφία λοιπόν του εγκεφάλου του 20χρονου, στην οποία διακρίνεται το βλήμα που φέρεται να προήλθε από όπλο αστυνομικού της ΟΠΚΕ, δείχνει τη σφαίρα να έχει σφινωθεί στο κρανίο. Σύμφωνα με την δικηγόρο της οικογένειας, τη Μαρία της Φέτσου, από την εικόνα που μας δίνει η τομογραφία δεν προκύπτει πως η σφαίρα είναι από εξωστρακισμό, γιατί είναι ολόκληρη. Δεν φαίνεται να είναι κάποιο τμήμα της. Συνάγεται βασίμως και ευθέως πως η βολή ήταν ευθεία.

26 λεπτά μετά τις 8. Είμαστε εδώ. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Μια μουσική ανάσα και άμεση επιστροφή.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Καλημέρα σε όσες, σε όσους μόλις συντονιστήκατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα 13 Ιουλίου.

Οσίας Σάρας Οσίων Ηλιοφώτων, γράφει το ημερολόγιο σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους.

0: Ακούγα προχθές μια εξαιρετική ανάλυση για τους λόγους για τους οποίους η Δύση χορεύει κυριολεκτικά στον ρυθμό της Τουρκίας. Η ανάλυση δια των χιλαίων του Σταύρου Λιγερού.
1: Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ήταν μια παράσταση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Τουρκία, η τουρκική διπλωματία βγήκε κερδισμένη. Και όσοι προσπαθούν να μετρήσουν με βάση το αν θα πάρει F-35 ή κινητήρες για το τουρκικό μαχητικό που ετοιμάζεται, κάνουν λάθος. Αυτή η διάσταση βεβαίως υπάρχει, αλλά δεν είναι ίσως η πιο σημαντική. Η πιο σημαντική είναι η εντύπωση που δημιουργήθηκε, και όχι αδίκως, ότι η Τουρκία είναι η χώρα η οποία στα μάτια των Ηνωμένων Πολιτειών ή τουλάχιστον της κυβέρνησης Τραμπ είναι αυτή που μπορεί να συγκριθεί με την επιρροή του Ισραήλ και η οποία έχει αναλάβει ρόλο. Και δεν πρόκειται μόνο για τον Τραμπ, γιατί πολλοί το περιορίζουν. Στην πραγματικότητα το ίδιο συμβαίνει και με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Εάν θέλουμε να εξηγήσουμε αυτή τη στάση, πρέπει να πάμε λίγο βορειότερα, στον πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία. Μετά από παλινδρομήσεις στο πνεύμα του Άνκοραντζ, αναφέρομαι στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα πριν ένα χρόνο περίπου, μετά από αυτό πια σήμερα είναι ξεκάθαρο, παρά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες Τραμπ και Πούτιν, ότι η συλλογική Δύση, η Ευρώπη πολύ πιο άμεσα, πολύ πιο καθαρά, πολύ πιο φανατικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες με διαφορετική ρητορική αλλά στην πράξη είναι δεσμευμένες στο πλευρό του Κιέβου, διεξάγουν ένα πόλεμο με σκοπό τη στρατηγική ήττα της Ρωσίας. Τώρα θα αναρωτηθείτε, μπορεί να ιτηθεί στρατηγικά η Ρωσία χωρίς να διολιστήσουμε σε κάτι το οποίο είναι όχι απλώς απευθέω, είναι καταστροφικό, δηλαδή σε μια πυρηνική σύγκρουση. Γιατί μια μεγάλη πυρηνική δύναμη, όταν απειληθεί υπαρξιακά, είναι σαφές, όπως προβλέπει και το πυρηνικό δόγμα της, ότι θα καταφύγει και σε τακτικά πυρηνικά σε πρώτη φάση. Τέλος πάντων, ας μην μπούμε σε αυτό το μονοπάτι προς το παρόν, αν και πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Κερδίζει έδαφος η ιδέα αυτή στη Μόσχα. Αυτό που έχει σημασία όμως για μας είναι ότι στα μάτια της συλλογικής Δύσης, στα μάτια και των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα άλλα εκτός της σύγκρουσης, του ανταγωνισμού, στην πραγματικότητα της σύγκρουσης με τη Ρωσία, έχουν δευτερεύουσα και τριτεύουσα σημασία. Τι και αν υπάρχει το Κυπριακό, τι και αν υπάρχουν τα ελληνοτουρκικά, στην πραγματικότητα οι Ευρωπαίοι στην καλύτερη περίπτωση θα πούν, εντάξει, μπορεί να έχετε δίκιο, αλλά δεν είναι ώρα πια για αυτά. Τώρα έχουμε σοβαρότερα πράγματα να κάνουμε. Και τα σοβαρότερα είναι το μέτωπο με τη Ρωσία και η ανάγκη της Δύσης να έχει την Τουρκία στο δικό της πλευρό. Γιατί η Τουρκία, πρέπει να θυμηθούμε, είναι η χώρα η οποία δεν εφάρμοσε τις δυτικές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, διατήρησε ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με τη Μόσχα, φιλοξένησε την άνοιξη του 2022 τις διαπραγματεύσεις για την ειρήνευση στην Ουκρανία και βεβαίως πάντα έκανε πράγματα τα οποία υπαγόρευε το εθνικό της συμφέρον και όχι το συμφέρον του ΝΑΤΟ. Περί αυτού πρόκειται και αυτή η στάση, σε αντίθεση με μας που ήμασταν στη γραμμή η σωστή πλευρά της ιστορίας, η στάση αυτή ανταμείβεται, γιατί η Τουρκία λόγω του μεγέθους, λόγω της θέσης, λόγω της αμυντικής της βιομηχανίας, η οποία είναι όχι απλώς υπαρκτή αλλά και σημαντική πια, είναι μήλον της έρηδος. Την θέλει η Δύση, η συλλογική Δύση. Και αυτό βγαίνει από όλες τις εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στην Άγκυρα στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, νομίζω ότι θέλω τυφλή. Μένουμε στο ότι ο Μητσοτάκης είπε σε δήλωσή του, όχι στη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου Κορυφής, περί κάζους μπέλη, κυρίως για λόγους ελληνικής εσωτερικής κατανάλωσης, πρέπει να πούμε ότι αυτά είναι πράγματα που δεν αντιστοιχούν στη σοβαρότητα της συγκυρίας και τις απειλές που αιωρούνται πάνω από το κεφάλι μας. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο Ερντογάν προφανώς δεν θα σκίαζε τον διπλωματικό του θρίαμβο βάζοντας τα ελληνοτουρκικά πάνω από το κλίμα που επικράτησε στη Σύνοδο Κορφής, προφανώς, αλλά μετά την τουριστική περίοδο δεν αποκλείεται να έχουμε, εγώ θα έλεγα είναι πιθανότατο να έχουμε μια ένταση στις διμερείς σχέσεις, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

είναι πολύφερνη νύφη. Έτσι την αντιμετωπίζουν και θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος να νομίζει κανείς ότι με νομικά επιχειρήματα ή με ηθικά επιχειρήματα θα άλλαζε στάση όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η δική μας.

Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε μια χώρα που τα τελευταία πολλά δυστυχώς χρόνια έχει μετατραπεί σε μια χαβούζα πρακτόρων. Το παιχνίδι που παίζεται στο υπογάστριο της χώρας μας τα τελευταία 10-15 περίπου χρόνια είναι κυριολεκτικά αδιανόητο. Και καταμαρτυρά ξεκάθαρα αυτό που έρχεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Βέβαια, εις ό,τι αφορά τον λαό, τον λαουτζίκο αυτής της χώρας, δεν υπάρχει καμία μα καμία απολύτως πρόνοια.

καθημερινή διαβίωση των πολιτών. Τα πάντα κυριολεκτικά σέρνονται. Δηλαδή, αν υπήρχε κυβέρνηση που θα είχε καταφέρει τέτοιες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ σε μία οποιαδήποτε άλλη χρονική συγκυρία σε αυτή τη χώρα, θα είχε πέσει από την πρώτη στιγμή. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι απλά αντέχει. Όχι απλά συνεχίζει να εγκληματίζει σε βάρος του καθημερινού νοικοκυριού, όπως λέμε ρε παιδί μου. Απέναντίας φαίνεται ότι έχει δυνάμεις για να συνεχίσει ότι κάνει ανενόχλητη. Βέβαια αυτό θα έχει κάποιο κόστος. Και θα έχει κάποιο κόστος σε πρόσωπα. Οι βουλευτές, επί παραδείγματι, στις τοπικές κοινωνίες θα τιμωρηθούν ξεκάθαρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει πρόβλημα, διότι τα πρόσωπα, μην ξεχνάτε, ότι έρχονται και παρέρχονται. Από το Μέγαρο Μαξίμου μάλιστα, στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα πρόσωπα χαρακτηρίζονται και αναλώσιμα. Και στον βωμό

επανεκλογής. Το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να ρίξει νέα πρόσωπα στη μάχη, στέλνοντας την αποστρατεία. Τους παραδοσιακούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εξάλλου δεν υπάρχει και κάποια βάση μπετόν αρμέ. Είναι τέτοια η οργή που επικρατεί εκεί έξω στην κοινωνία, που δεν θέλει καν να τους ακούσει ούτε στα τηλέφωνα, ούτε τους ίδιους, ούτε τους συνεργάτες τους. Πάρτε παράδειγμα εδώ τη Μαγνησία. Τα έχουν κάνει κυριολεκτικά απορόιδο. Βρισκόμαστε στις 13 Ιουλίου, στην καρδιά δηλαδή, του καλοκαιριού.

εάν ο τουρισμός σε αυτή την περιοχή πηγαίνει με κάποιον τρόπο, πηγαίνει κυριολεκτικά στον αυτόματο από μόνος του ή από το φιλότιμο και από τις ενέργειες συγκεκριμένων επιχειρηματιών του τουρισμού, του πολιτισμού, που καταφέρνουν μέσω των προϊόντων που δημιουργούν να προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην περιοχή και να προσελκύουν τις μάζες. Η πολιτική βοήθεια είναι ανύπαρκτη. Δεν έχουν λύσει καν τα θέματα της κτηματικής υπηρεσίας. Αδιανή χώρη, αδιανά μαγαζιά στο παραλιακό μέτωπο. Η απόλυτη ξεφτύλα, η απόλυτη παθογένεια, η απόλυτη ανικανότητα. Ποιος Χρήστος Τριαντόπουλος, ποια Ζέτα Μακρύ, ποιος Χρήστος Μπουκόρος, τα πάντα πηγαίνουν στον αυτόματο και τσατιστείτε όσο γουστάρετε. Μου έλεγαν τις προηγούμενες ημέρες

άνθρωποι της αγοράς, άνθρωποι της πιάτσας, άνθρωποι του τουρισμού. Ότι αν δεν είχαμε και τις αθλητικές οργανώσεις, τις αθλητικές οι οργανώσεις, του Αχιλλέα του Μπέου, δεν υπήρχε περίπτωση να κουνηθούν τα δωμάτια των ξενοδοχείων. Και μου το έλεγαν άνθρωποι των ίδιων των ξενοδοχείων, και όχι ένας, ούτε δύο. Με όσους συνομίλησα την προηγούμενη εβδομάδα, μου έλεγαν ακριβώς το ίδιο πράγμα.

κατάντια μιλάμε. Λίγο οι διοργανώσεις του Δημάρχου, λίγο απ' την άλλη οι διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, λίγο οι επιχειρηματίες που κάνουν τις δικές τους ενέργειες. Αλλιώς η περιοχή θα είχε σοβαρότατο πρόβλημα. Και αυτό λόγω της απόλυτης πολιτικής ανικανότητας. Για τα νησιά μας δεν μιλάω. Εκεί η κατάσταση είναι τραγική. Μου έλεγαν άλλοι παράγοντες της αγοράς στις προηγούμενες μέρες ότι το πράγμα άρχισε λίγο να κινείται από το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Προσέξτε, έχουμε φτάσει στις 13 Ιουλίου. Αν υπάρχει κόσμο στα νησιά, βουλιάζουν. Βουλιάζουν. Το θέμα είναι τι κόσμος έχει μαζευτεί. Έχουν μαζέψει όλους τους μπαταχτσίδες. Οι μόνοι που δουλεύουν στα νησιά αυτή τη στιγμή είναι τα σούπερ μάρκετς. Χαμηλές τιμές, all inclusive, ο τουρισμός με το βραχιολάκι και όλοι ξεβράκοντοι της Ευρώπης για διακοπές στην Ελλάδα. Και πιστέψτε με, το δωμάτιο που πληρώνετε εσείς 100 και 150 ευρώ τον Αύγουστο, δεν θέλετε να μάθετε πόσο τα αγοράζουν οι ξεβράκωτοι το Γενάρη και το Φλεβάρι για να έρθουν να κάνουν all inclusive διακοπές. Εάν το μάθετε, δεν θα ξαναπατήσετε. Εάν λέω ψέματα, εσείς οι ξενοδόχοι κυρίως των νησιών, βγείτε να με διαψεύσετε. Και κάπου εδώ και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε για σήμερα. Μετά την επιστροφή μας στα Ερτζιανά, μετά από 2 εβδομάδες απουσίες, εδώ θα είμαστε. Δεν πάμε πουθενά. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, ακολουθεί Όλα στη Φόρα. Από εμένα ευχές για ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας, ευχές για μια καλή εβδομάδα.

είσαστε όλες ή όλοι καλά. Γεια και χαρά. Τα λέμε και πάλι αύριο.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Όλα στη φόρα. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια.
2: Όπου κι αν είσαι,
1: ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας.
2: www.marconiradio.gr.
1: Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ.
2: www.marconiradio.gr.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
0: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Δημιουργήστε τις προϋποθέσεις για να είμαστε καλά. Είναι εύκολο. Ανεβείτε.
1: Εξτανώ. Εκστασί. Εξτανώ.
0: Βόλος, Μαγνησία, Ελλάδα, καλημέρα.
1: Εκστασί.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
1: Εκστανώ.
0: Τρεις φορές, παραλίγο και η Τρίτη, αύριο, Παναγία μου. Παναγία μου. Τσικιτάν, τσικιτίταν, ταντάν, και τουμπαν, παν, και τουμπαν, και τέπε, τέπε, ταμπαν, παν, και τουμπαν. Όξο, σήκω και σε έφαγα. Τσικιτίταν, ταντάν, και τουμπαν, παν, και τουμπαν, και τέπε, τέπε, ταμπαν, παν, και τουμπαν, και πέ. Απεταξάμι το ζήκο, απεταξάμι.
1: Χουχα!
0: Απεταξάμι. Τρεις φορές.

0: να θεωρήσω ότι γεμίσατε μπαταρίες. Τριήμερο. Δεν πήγατε πουθενά, το ξέρω. Ήσασταν στη φόρτιση, δεν ήσασταν. Σπίτι στη φόρτιση.
1: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση.
0: Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Hey, μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε περίφημα. Καλημέρα σε όλους τους καλούς. Καλημέρα και στα καριόλια, τα θέλω δυνατά.

0: Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε!
1: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Από την κορυφή του πηλίου Ergiana FM 96,1 μαρκώνει όλα στη φόρα.
1: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση. Εκστανό.
0: Ανάλογα με το που βρίσκεστε, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Για παράδειγμα, ο φίλος μου ο Καπεταγιάννη ο Νάπας. Ο Καπεταγιάννης ο Νάπας. Πέρασε χθες το 180 στον Ειρηνικό και έβαλε μια μέρα μπροστά. Έρχεται από ανατολικά δυτικά. Από Ηνωμένες Πολιτείες στον Ειρηνικό πάει Κορέα. Κάνοντας από πάνω, από πάνω από ψηλά, λόγω καιρού, το τόξο. Και χθες άλλαξε μέρα, έβαλε μια μέρα μπροστά, άρα πάει 9 ώρες μπροστά μας. Πέρασε το 180. Επομένως 9 ώρες μπροστά μας. Έξι ώρα το απόγευμα, 6 και 7 λεπτά απόγευμα. Καλό απόγευμα στον Ειρηνικό. Καλημέρα από πάνω από Σκανδιναβία μέχρι κάτω την Καλή Ελπίδα. Καλό ξημέρωμα Κάναδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Κεντρική Νότιος Αμερική και Θόθε του 180. Καλό ξημέρωμα. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα στη Μέση, την Άπο Ανατολή.
1: Έκσταση. Εκστανό.
0: Αυστράλια, Νέα Ζηλανδία. Θάλασσα της Κίνας, Ιαπωνία, Ειρηνικός.
1: Εκστανό.
0: Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, εύχομαι τα καλύτερα. Ξεμείνατε από καφέ τρίμερο, το ξέρω. Από νωρίς το πρωί είχε ανοίξει ο κύριος Μακροσάβα στο καφεκοπτίο μας. Περάστε από τα παλιά, λαμπράκι 7 να πάρετε καφέ, λαμπράκι 7 στα παλιά.
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24-21-0-26-011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: Φεδάκια, σαντουιτσάρες, προμηθεύεστε και από το καφενείο μας του Δημητράκη του Μανώλη, Λαρίσης 174, εδώ στον πρώτο κόμβο, Λαρίσης 174. Τα καλύτερα σάντουιτς στην Ελλάδα. Μπαίνουν από την Εθνική Οδό ακόμη και οι Ινταλίκες για να πάρουν ή παραγγέλνουν στο, πάνω στο Βελεστίνο. Σαντουιτσάρες τεράστιες, μπακέτες. Με ζαδάκια το μεσημέρι, ουζάκια, τσιμπουράκια, κρασάκι, μπυρίτσα. Πιάτο ημέρας έχουμε. Είμαστε ένα καφενείο, Μέρη. Καλημέρα, Μέρη. Καλή εβδομάδα. Είμαστε καφενείο, περιοπίστρο, παιδί μου. Έχουμε απ' όλα τα κομφόρ. Θα βγει τώρα ο Δημητράκης, θα μας πει τι προτείνει στις φίλες ακροάτριες, αλλά τι να πει, τι να πες, τι να πει, μωρέ, τι να πει.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, για πες, α, πες.
1: Μπριάμ.
0: Ορίστε. Ευτυχώς που, σκέφτεται η Μέρη.
1: Η Μέρη το φτύχω, καλή είναι δυνατόν.
0: Ότι είναι Δευτέρα και πρέπει να κάνει κάτι πέρα από κρεατικά και τέτοια πράγματα. Μπράβο ρε Μέρη. Μπριάμ. Μπριάμ. Μπράβο ρε εσύ. Ναι. Τι άλλο, τι άλλο, τι πώς πέρασες, πού πήγες.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Έκανε, κολύμπησες, κολύμπησες.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Πού, σε ποια περιοχή πήγες.
1: Στην Άφησο, στην Άφησο.
0: Πάντα Άφησο πηγαίνεις,
1: κυρία. Γιώργο, είναι κοντά.
0: Τι κοντά, με τη μηχανή προφανώς, έτσι.
1: Με τη μηχανή, εντάξει, 8.30 ώρα κολυμπάω το πρωί.
0: Είχε μποτιλιάρισμα στην επιστροφή.
1: Δεν είχε τίποτα, Γιώργο.
0: Πηγαίνεις περίεργες ώρες. Τι ώρα πήγες το πρωί.
1: 8.30 ώρα κολυμπούσα.
0: Δεν πήγαινες από τα 30 καλύτερα. Και επέστρεψες.
1: Μία η ώρα.
0: Την ώρα που έφευγαν από το Βόλο, αυτή συμπήγε. Ρε μπλάκα μας κάνει, δεν μου λες πόσο χρονών είσαι, πάνω από 70.

Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.

0: φορά.
1: Ώρα Ελλάδος, 9 και 17 λεπτά. Στο κόκκινο η ένταση με κατέρωθεν επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ, όχι τα πυρηνικά, το μεγάλο αγκάθι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, καθώς κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι οι τελευταίες αεροπορικές επιδρομές κατέστησαν μάταιες τις διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων μηνών. Συνελήφθη στην Βρετανία η 46χρονη για τον εμπρισμό της στην Μαρφίν. Η Αργεντινή θα φορέσει στον ημιτελικό την φανέλα του ιστορικού αγώνα με την Αγγλία το 1986. Μεγάλη Ιταλική ομάδα θέλει τον Χάμες Ροντρίγκες μετά τις καλές εμφανίσεις του στο παγκόσμιο κύπελο. Να οχυρωθεί η δημοκρατία και να ενισχυθεί η νέα δημοκρατία δεν είναι ταυτόσιμες έννοιες. ΣΥΡΙΖΑ, η τελευταία διάσπαση, έφοδος της μειοψηφίας στην Κουμουνδούρου. Το σχέδιο Πολάκη για να εξωστρακίσει τη Δούρου. Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ ζητά εσωκομματικό δημοψήφισμα για στήριξη της Ελλάς και μη κάθοδος στις επόμενες εκλογές. Η κλάδη με την μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση, οι κορυφαίες θέσεις εργασίας, η ελληνική πραγματικότητα. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Ματίνα. Μηχανογραφική, καλημέρα και σε εσάς, κύριε Πάπα Οικονόμου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
0: Όλα στη φόρα.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Τώρα όσον αφορά το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στον τόπο μας, στη Μαγνησία σήμερα, θα έλεγα ότι επικεντρώνεται στην αυξημένη ετοιμότητα για πυρκαγιές, αλλά και την έναρξη των εκπτώσεων. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός στη Μαγνησία, συμπεριλαμβανομένων και της νησιωτικής Μαγνησίας, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συναγερμός σήμανε τις προηγούμενες ώρες για φωτιά στα κανάλια στη θέση Στρούγκα πλησίων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Εδώ στο Βόλο αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις Φλόγες εν κινήσει, με τον οδηγό να σώζεται την τελευταία στιγμή. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις στην εμπορική αγορά του Βόλου. Θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Έντονος προβληματισμός επικρατεί για την δημιουργία παράνομων χωματερών από ασυνείδητους δημότες σε κεντρικά σημεία του πολεοδημικού συγκροτήματος. Έφυγε ξαφνικά μόλις 51 ετών ο γνωστός ιχθέμπορος Βασίλης Κέκες. Έχουμε 28 βαθμούς αυτήν την ώρα στο κέντρο του Βόλου, με 55% υγρασία. Έχουμε 27 βαθμούς στη Σκάθο με 66% υγρασία. 27 βαθμούς στην Σκόπελο, 27 βαθμούς στην Αλόνισο.

βλέπω όλα τα πλοία της εταιρείας του Κώστα Δημητρίου, του Ταρζάν, να αποπλέουν αυτήν την ώρα από το Αχίλιο, γεμάτα κόσμο, με κατεύθυνση το νησί μας, στη Σιάδο. Βόλος, εδώ Μαγνησία, πίσω Ζήκο και Σέφαγα. Ηλία, σκίστον στο Μεϊντάνι, στα VHF. Βγάζει γλώσσα, Ηλία. Ηλία, θα το στείλω να κάνει δρομολόγια στο Λυκαβητό.

με αφορμή τώρα το τραγούδι αυτό με τον Αίγμιστο Χριστάκη να κάνουμε ένα tour. Έτσι, ένα περίεργο μουσικό tour. Με τραγούδια που δεν ακούγονται πλέον στο ελληνικό ραδιόφωνο, ακούγονται εδώ του Συρμού, να μην πω τι. Κάνουμε έτσι μια ανασκόπηση.

χαμός έγινε χθες πάνω στην, στη Σουρωτή. Όχι χθες, προχθές. Το Σάββατο. Σάββατο και χθες Κυριακή. Χθες είχαμε 12. Χιλιάδες κόσμου, χιλιάδες πιστοί από κάθε γωνιά, από κάθε γωνιά της χώρας, από κάθε γωνιά της Ελλάδας κατέφθαναν από το πρωί του Σαββάτου στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Σουρωτής για τη γιορτή του Αγίου Παϊσίου. Ως γνωστόν ο τάφος βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο εν όψη της χθεσινής γιορτής. Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου σχηματίστηκαν ουρές. Χθες συμπληρώθηκαν 32 χρόνια από την εκδημία του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτη. Χιλιάδες κόσμο έναψαν ένα κεράκι στη μνήμη του, γεμάτη από κατάνοιξη, από την παραμονή, από το πρωί του Σαββάτου. Μιλάμε τώρα για ουρές εκατοντάδων μέτρων. Για να προσευχηθείς έπρεπε να περιμένεις τουλάχιστον 2 ώρες. Τουλάχιστον 2 ώρες. Αισιόδοξα σας το λέω. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, 25 Ιουλίου του 1924 γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας. Βέβαια η κατάταξή του ως Αγίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις 13 Ιανουαρίου του 2015, έτσι. Και η μνήμη του γιορτάζεται 12 Ιουλίου, ημερομηνία της κοίμησής του. Πολλοίς κόσμος τον είχε γνωρίσει και δοβολιώτες. Και εδώ από το Βόλο τον γνώρισαν πάρα πολύ. Μεγάλη χάρη του. Και ήταν και Παναγιώτη Θάνο, ήταν συνάδελφός μας. Είχε κάνει ένα φεγγάρι στο στρατό, ο Άγιος Παΐσιος. Είχε κάνει ένα φεγγάρι στο στρατό, συνάδελφός μας. Μαρκόνι, ναι, ήταν ασηματιστής στο στρατό. Τα ήξερε καλά τα μόρς. Ναι, ναι, radio operator. Oh yeah. Άρα Μπρούτζινε, είπαμε να κάνουμε ένα tour μουσικό, έτσι, με ευκαιρία τον Χριστάκη. Και ξέρεις που το μυαλό μου τώρα, πριν ένα λεπτό, πήγε σε εκείνο το ψηλό με την μεγάλη τη μύτη, με εκείνη την περίεργη τη φωνή. Είχε πει ένα ωραίο του Χιώτη και της Μέρι Λίντα. Ε, το θυμάσαι? Εκείνος ο ψηλός, ρε, ο Θεός χωρέως τον, ναι. Ναι, ναι, έτσι περίεργα τραγούδια, ωραία. Άκουμε τι ωραίο τρόπο το έλεγε.

0: Γιώργα, ρε, συμφωνείς, ε? Τραγουδάρα της εποχής. Τι της εποχής, διαχρονικότατη. Έτσι, αηδίες που ακούμε σήμερα. Συμφωνείς? Όχι, άμα θες ρώτα και τον Παυλάρα. Ποιο Παυλάρα? Το Κοντογιαννίδη. Παύλο, καλημέρα στην Αθήνα. Δεν συμφωνεί ο Μπακαλέξης. Δεν συμφωνεί.
1: Μπακαλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας, αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς, ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουν στα ίσα τους, θες το

Καλημέρα σου κουκουναριές, καλημέρα στη Σκιάθο. Ο τύπος αυτός ερχόταν μέχρι πρόσφατα, βέβαια ήτανε μύρης μέχρι το 2013. Μετά έρχονταν ο γιος του. Παιδιά, θυμόσαστε όταν ερχόταν ο εμμύρης του Κατάρ, ο Χαμάν Μιχαλή Φαλτάνη, θυμόσαστε. Αγκυροβολούσε ανοιχτά από τις κουκουναριές. Με την θαλαμιγό του, την Almirab. Έχει μια θαλαμιγό 133 μέτρα, θυμόσαστε που σας τα έλεγα. 133 μέτρα που ξεπερνάει κάθε φαντασία όσον αφορά την πολυτέλεια. 133 μέτρα με 10 σουίτες και 2 VIP σουίτες για τον ίδιο. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, έφυγε ο πρώην εμμύρης του Κατάρ, πέθανε. Ο πρώην εμμύρης του Κατάρ, ο Σεϊχής Χαμάν μπιν Χαλίφα Αλ-Τανί, ήταν λάτρης της Σκιάθου. Έμπαινε σε ένα ξαφνικά, ενώ ήταν με τη θαλαμιγό του ανοιχτά από τις κουκουναριές, έμπαινε ξαφνικά σε ένα φουσκωτό, φορώντας βερμούδα, και έβγαινε στο λιμάνι της Σκιάθου και δεν έπαινε χαμπάρει κανένας. Είχε 5-10 φίλους, σκιαθίτες, επαγγελματίες που πήγαινε. Έτρωγε, πήγαινε στη Λαϊκή, πήγαινε στα μάρκετ. Ο Χαμάν μπιν Χαλίφα Αλ-Τανί θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη πορεία του Κατάρ. Κάθε χρόνο ήταν στη Σκιάθο, δεν ήταν μεγάλος. Έφυγε προχθές από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Ανακοινώθηκε από το ανώτατο κυβερνητικό όργανο της χώρας του Κατάρ, από την Ντόχα. Ανέφερε η σχετική ανακοίνωση από το Κατάρ ότι με καρδιές σακλώνεται στην πίστη, στη θεϊκή βούληση και το πεπρωμένο το γραφείο του Εμμύρη. Θρηνεί τη μεγάλη απώλεια για το έθνος του αημνήστου, ας τον ελεήσει ο Θεός υψηλωτά του πατέρα Εμμύρη, Σεϊχή Χαμίν μπιν Χαλίφα Αλ-Τανί, που έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί, έλεγε η σχετική ανακοίνωση από την Ντόχα του Κατάρ. Ο Σεϊχής λοιπόν και ο πρώην πρωθυπουργός του Κατάρ, από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, αγαπούσε την Ελλάδα. Την επισκεπτόταν συχνά, σας έλεγχονταν στη Σκιάθο. Έκανε και μια σειρά από επενδύσεις μέχρι και την Οξιά. Ένα νησάκι στο Ιόνιο στις εκβολές του Αχελώου είχε αγοραστεί από τον Χαμάν μπιν Χαλίφα Αλ-Τανί. Βέβαια σαν Κατάρ ήταν περισσότερο με τους Τούρκους

Ποιος ξέρει, μάλλον εμείς ευθυνόμαστε γι' αυτό. Σε κάθε περίπτωση, από το 1995 που ανέβηκε στην εξουσία, ο Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Τανί παρέμεινε στο αξίωμα του Εμίρη μέχρι το 2013. Δηλαδή, 13 και 5, 18 χρόνια. Και το 2013 παρέδωσε οικειοθελώς, προσέξτε, οικειοθελώς την ηγεσία στο γιο του, τον σημερινό Εμίρη, τον Σέιγι Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Τανί. Ο σημερινός λέγεται Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Τανί. Ο πατέρας που έφυγε ήταν ο Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Τανί. Ναι ρε, σωστά τα λέω, κόψτε την πλάκα. Στα 18 χρόνια της ηγεσίας του, το Κατάρ εξελίχθηκε σε μία από τις δυνατές οικονομίες διεθνώς, αξιοποιώντας τον τεράστιο πλούτο που προέρχεται από τα κοιτάσματα φυσικού αερίου. Πώς να τον αποχαιρετήσουμε, Άρη! Ποτέ όμως δεν είχε ανέβει. Δεν είχε ανέβει πάνω στο ξενοδοχείο. Μάλλον δεν ήθελε ο Άρης. Ναι, ναι. Θυμάμαι ένα πρωί είχε σηκώσει το ελικόπτερο και είχε πάει, μάλλον ο γιος του ήταν, ο γιος του. Είχε σηκώσει το ελικόπτερο, το απονείωσε από την Θαλαμυγό, από τις Κουκουναριές και πήγε στο... Είχε πάει στο Τζουγκριά. Μιλάμε τώρα για μια απόσταση 2 μίλια, ούτε 2. Εσπάντη είχε πάει με ελικόπτερο στο Τζουγκριά. Πώς να τον αποχαιρετήσω. Άρη, τι τραγούδι να βάλω τώρα για τον φίλο μας, τι τραγούδι να βάλω. Να βάλω δικό τους τραγούδι, δικό τους. Μπρούτζινε. Σε στείλω στην Τόχα, Μπρούτζινε, Χανουμάκι. Ηλία, το στείλουμε στην Τόχα, το ζήκω.

Γιώργο Σκιά, καλημέρα στην πλατήρια Γαφερέου. Στείλουμε αποστολή εκπροσώπηση στην Τόχα. Ας στείλουμε τον τουρισμό Σκλιάς. Ας στείλουμε ειδική αποστολή να πάνε με κελεμπίες.

Ζήκο, πάμε στην Τόκα να ανοίξουμε εκεί ραδιόφωνο. Θα πάρουμε και ένα λεωφορείο εκεί. Κάνουμε δρομολόγια. Ζήκο, βάλουμε και κελεμπίες. Επιστρατεύσουμε ό,τι αράπικο ξέρουμε. Θα βάζουμε τέτοια τραγούδια. Ζήκο, τι λες, θα έχουμε επιτυχία.

Ηλία Μπολή, φαντάζεσαι το ζήκο στο... στην Τόχα, στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι, ξέρω εγώ, ή στην Τεχεράνη, ψηλά στην Περσία, να οδηγεί λεωφορείο φορώντας κελεμπία και στο κεφάλι μαντήλι και με γυαλί μαύρο. Και να ανεμίζει κελεμπία από το παράθυρο. Και να έχει και μικρόφωνο με μεγάφωνα όπως εδώ και να φωνάζει ρε Χαμπίπι, Αλεντούν, Αλεντούν, Χαμπίπι, Αλεντούν. Το νου σου ρε στο τιμόνι ρε.

Κυρίες και κύριοι, σε ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο αναμένεται να αλλάξει το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 20χρονο στο Άργος μετά την καταδίωξη. Οι κατηγορούμενοι, οι αστυνομικοί, ισχυρίζονται πως τα πυρά ήταν καθαρά προειδοποιητικά, καθώς παρά τα σήματά τους, ο νεαρός δεν σταμάτησε για έλεγχο. Πάντως, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας ανέφερε πως αναμένονται τα πορίσματα από την ιατροδικαστική και βαλιστική εξέταση που θα ρίξουν φως στις ευθύνες των αστυνομικών. Σας υπενθυμίσω πως οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τουλάχιστον 21 φορές, με μία από τις σφαίρες να βρίσκει το νεαρό που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού να τον βρίσκει στο κεφάλι. Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί για να τον κρατήσουν στη ζωή, λίγες μέρες μετά υπέκυψε στα τραύματά του. Αν και οι δύο αστυνομικοί κρίθηκαν προφυλακισμένοι, η ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος τους παραμένει σε εξέλιξη, ενώ ήδη έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τον 20χρονο και αν δικαιολογούνταν η χρήση όπλων, μιας και φαίνεται πως δεν υπήρξε απειλή σε βάρος τους. Ωστόσο, οι αστυνομικοί συνεχίζουν να υποστηρίζουν πως πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό. Η έρευνα επικεντρώνεται και στο αν τα πυρά τους ήταν προειδοποιητικά ή ήταν απευθείας. Αρνούμαστε το ενδεχόμενο δόλο. Πυροβολήσαμε για εκφοβισμό. Δεν θέλαμε να τον σκοτώσουμε ούτε καν να τον τραυματίσουμε. Ήταν κακιά στιγμή, είμαστε μετανιωμένοι, ανέφεραν οι αστυνομικοί στην απολογία τους, έτσι. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα και πήραν το δρόμο για τις φυλακές. Πάντως, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν καν ποιον άνθρωπο καταδιώκουν, καθώς το γιο ταχύ που οδηγούσε δεν ήταν στο όνομα του θύματος, αλλά σε συγγενή του. Τώρα, ό,τι και να υποστήριξει κανείς, αν δεν γνωρίζει όλα μα όλα τα στοιχεία, αν δεν έχει την πραγματική εικόνα μπροστά του, θα ήταν, πάντα την προσωπική μου άποψη, άτοπο, διότι δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες. Χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, ένας 20χρονος που είχε τα θέματά του. Πάντως αυτή η καταδίωξη, ρε παιδιά, δεν ξέρω, καταδίωξη. Γιατί να γίνεται καταδίωξη? Αυτά συνέβαιναν παλιότερα, ήτανε άλλες μέθοδοι. Τώρα με την τεχνολογία, ποια καταδίωξη? Γιατί να υπάρχει αυτός ο κίνδυνος της καταδίωξης? Και δεν είναι μόνο ο δράστης και οι αστυνομικοί, είναι και αυτοί που κυκλοφορούν στους δρόμους. Κινδυνεύουν οι πάντες ανά πάσα στιγμή. Με αυτήν την τεχνολογία δεν θα μπορούσαν να εφεύρουν διαφορετικούς τρόπους? Είναι σίγουρο.

Βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η εικόνα του ελληνικού λαού απέναντι στην δικαιοσύνη της πατρίδας μας. Λόγω του ότι αρκετοί από αυτούς τους δικαστές έχουν δώσει διάφορες αφορμές. Ακολουθώντας και αυτοί τους απέσιους πολιτικούς. Όμως, πάντοτε επιμένουμε ότι στην ολότητά του η δικαιοσύνη, στην ολότητά της, επουδενεί, θεωρούμε ότι είναι ένα κάστρο, το κάστρο της ελληνικής δικαιοσύνης, που δεν έχει καταστραφεί, δεν έχει αλωθεί στην ολότητά του. Υπάρχουν και Έλληνες δικαστές που ευτυχώς είναι ακόμη επί των επάλξεων. Και θα εξηγηθώ. Η ελληνική δικαιοσύνη το τελευταίο διάστημα στάθηκε στο ύψος της. Μια εξαιρετικά κρίσιμη και εθνικά ευαίσθητη δικαστική μάχη, κυρίες και κύριοι, έφτασε στο τέλος της στο εφετείο Δωδεκανήσου, ξεσκεπάζοντας παράλληλα ένα σκοτεινό, ένα καλά ενορχιστρωμένο σχέδιο της Άγκυρας για την έμεση αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και την υφαρπαγή ελληνικής γης. Η ελληνική δικαιοσύνη ύψωσε απροσπέλαστο τείχος, απορρίπτοντας τελεσίδικα την έφεση 4 Τούρκων υπηκόων που διεκδικούσαν αστρονομικές χρυσές αποζημιώσεις από το ελληνικό δημόσιο για αναγκαστικές απαλωτριώσεις ακινήτων που είχαν πραγματοποιηθεί το μακρινό 1940 στην περιοχή Νιοχώρη της Ρόδου από την τότε Ιταλική διοίκηση. Πίσω από αυτήν την νομική διεκδίκηση κρύβεται ένα βαθύτατα προκλητικό γεωπολιτικό παιχνίδι, καθώς οι ενάγοντες με ορμητήρια την Άγκυρα, την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και το Αϊβαλί επιχείρησαν να ανατρέψουν προπολεμικά ιταλικά διατάγματα και να επιβάλλουν τις δικές τους αξιώσεις σε βάρος της Ελλάδας. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε με απόλυτη σαφήνεια ότι οι απαλωτριώσεις του 1940 συντελέστηκαν νόμιμα βάσει του τότε ισχύοντος δικαίου και ότι το ελληνικό κράτος, διαδεχόμενο την ιταλική διοίκηση μετά την ενσωμάτωση των νησιών, δεν αναγνωρίζει δικαιώματα ανατροπής για τετελεσμένες και αρχαιοθετημένες πράξεις του παρελθόντος. Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα ηχηρό χαστούκι στο βρώμικο σχέδιο του καθεστώτος Ερντογάν, που εργαλειοποιεί μεθοδικά το θέμα των περιουσιών στα Δωδεκάνησα με προφανή στόχο να εγείρει ανύπαρκτα ζητήματα μειονότητας και να γκριζάρει το Αιγαίο, έχοντας πάντα στο βάθος του μυαλού του το Καστελόριζο. Είναι πλέον ολοφάνερο ότι η Τουρκία συντονίζει μια πρωτόγνωρη επιθετική κίνηση σε Δυτική Θράκη και Δωδεκάνησα, χρησιμοποιώντας εγκάθετους συλλόγους και προπαγανδιστές που φτάνουν στο σημείο να εκτοξεύουν ακραίες κατηγορίες περί πολιτισμικής γενοκτονίας τόσο στην ΚΟ όσο και στη Ρόδο. Σε αυτή λοιπόν την οργανωμένη επίθεση, η Άγκυρα επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τους μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες, των νησιών βεβαίως, που δεν καλύπτονται από την συνθήκη της Λοζάνης. Γιατί? Διότι τα Δωδεκάνησα ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα το 1948 να χρησιμοποιήσουν σαν πολιορκητικό κρύο, με την πλήρη καθοδήγηση του τουρκικού κράτους,
επιχειρείται μια εξωφρενική προσπάθεια να επιβληθεί ο τουρκικός νόμος επί ελληνικού εδάφους και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους εκπροσώπους αυτών των αιτιάσεων να απαιτούν προκλητικά ακόμη και την εξαίρεσή τους από τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν για κάθε Έλληνα πολίτη. Επομένως, η δικαστική δικαίωση στη Ρόδο βάζει φρένο σε αυτήν την ύπουλη απόπειρα αλλίωσης της ιστορικής πραγματικότητας και προστατεύει την εθνική μας ακεραιότητα από τα επεκτατικά σχέδια των γειτόνων. Μπράβο λοιπόν στους Έλληνες δικαστές που εκεί στα Δωδεκάνησα στάθηκαν επί των επάλξεων.

Κάποιοι ακροατές μου έστειλαν μηνύματα για το θέμα του 20χρονου στο Άργος. Παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Τώρα τι ζητάτε από μένα, σου και καλά, να στραφώ ευθέως κατά των αστυνομικών? Γιατί το λέτε αυτό? Η σωστή, προσέξτε, να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Εμείς εδώ δεν είμαστε κατευθυνόμενοι, εντάξει, από κανέναν. Να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Ξέρουμε τι λέμε δηλαδή. Να τρελαθούμε όλοι μαζί. Η σωστή, η αντικειμενική προσέγγιση σε τέτοια σοβαρά περιστατικά, μιλάμε, έχασε τη ζωή του ένα 20χρονο παλικαράκι με θέματα υγείας. Η σωστή λοιπόν προσέγγιση, αντικειμενική προσέγγιση, επιβάλλει την αναμονή των πορισμάτων της δικαιοσύνης. Πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στην κοινωνική κριτική, την νομική ενοχή, τα ξεχωρίζουμε. Δηλαδή, η υπόθεση του θανάτου ενός 20χρονου παιδιού μετά από αστυνομική καταδίωξη δεν είναι μια απλή υπόθεση, είναι μια εξαιρετικά ευαίσθητη υπόθεση. Σίγουρα η δημόσια συζήτηση πολλώνεται κάθε φορά. Όμως μια ψύχρεμη προσέγγιση πρέπει να βασίζεται σε κάποιες αρχές. Η απόδοση ποινικής ευθύνης ανήκει αποκλειστικά στα δικαστήρια. Πώς θα το κάνουμε? Ζητάτε από μένα να κάνω, να πω τι? Οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελία. Αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει ότι οι αρχές κινούνται άμεσα, αξιολογώντας τις πρώτες ενδείξεις. Οι αρχές έχουν τα στοιχεία, εμείς δεν έχουμε στοιχεία. Άρα εκκρεμούν τα επίσημα πορίσματα της βαλιστικής, της ιατροδικαστικής έκθεσης και ό,τι υλικό υπάρχει, αυτό που λέγεται οπτικοακουστικό υλικό. Αυτά λοιπόν όλα θα ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες. Από μένα ζητάτε τι? Εδώ υπάρχουν, μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάκριση, αυτό μπορώ να σας το πω, μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάκριση, εδώ υπάρχουν, πώς το λένε, δύο βασικοί ισχυρισμοί. Ο ένας ισχυρισμός είναι από την πλευρά των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί ισχυρίζονται ότι δεν υπήρχε πρόθεση, δεν υπήρχε δόλος δηλαδή, ότι οι βολές ήταν προειδοποιητικές και ότι ο οδηγός κινήθηκε επικίνδυνα προσπαθώντας να τους εμβολήσει. Αυτό λένε οι αστυνομικοί. Να μην σας το πω, σας το λέω. Η πλευρά του θύματος και η πλευρά της κοινωνίας υποστηρίζει ότι ο νεαρός ήταν άτομο στο φάσμα του αυτισμού με υψηλό ποσοστό αναπηρίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, βεβαίως, η κοινή γνώμη, διάφοροι φορείς ασκούν έντονη κριτική για δυσανάλογη χρήση βίας. Η συμμόρφωση σε έλεγχο δεν μπορεί να δικαιολογεί τη χρήση πυρών στο κεφάλι. Εντάξει. Είναι θεμητό για όλους μας, για την κοινωνία, για μας τα μέσα ενημέρωσης, να συζητούμε όλα τα πρωτόκολλα της καταδίωξης, την εκπαίδευση αστυνομίας, τα όρια της χρήσης των όπλων, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή η υιοθέτηση απόλυτων συμπερασμάτων ότι οι πάντες φταίνε ή ήταν 100% άμυνα πριν από μια δίκη ενέχει τον κίνδυνο της παραπληροφόρησης. Και εμείς να σας παραπληροφορήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα λοιπόν, προσεγγίζουμε το θέμα, αναγνωρίζουμε την σοβαρότητα της απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής. Πρέπει να ασκείται έλεγχος για τις κρατικές πρακτικές, αλλά η τελική ετοιμιγορία για το τι ακριβώς συνέβη
πρέπει να αφήνεται στα χέρια των δικαστικών αρχών. Τώρα αν δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις δικαστικές αρχές, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ένα τελείως ξεχωριστό θέμα. 6 για να μην παρεξηγούμε.

πρόσδινε κράτα ένα όνομα. Νόζι Μπι. Νόζι Μπι, κράτησε το αυτό, γράψε το κάπου σαν χαρτάκι και κράτα το στο λεωφορείο. Νόζι Μπι. Δύο λέξεις. Νόζι Μπι.

είναι από το στίχο, από ένα τραγούδι του Καβαδία, το Νόζι Μπι. Είναι ένα νησάκι βορειοδυτικά της Μαδαγασκάρης, πάρα πολύ κοντά όμως, πάρα πολύ κοντά, βορειοδυτικά της Μαδαγασκάρης, δηλαδή από ψηλά στο δορυφόρο δεν το διακρίνεται σαν κομμάτι της Μαδαγασκάρης. Αν κατέβεις όμως προς τα κάτω θα δεις ότι είναι ένα νησάκι και αναφέρεται σε ένα από τα τραγούδια του Νικόλα του Καβαδία. Είχε πάει αυτός εκεί και το έκανε τραγούδι. Είναι από το Σταυρό του Νότου, κάπου λέει, πώς το λέει εσύ Πέτρο, θα το δωρείς, θα θυμάται πιο καλά από μένα, το αλφα, μισό λεπτό, το αλφα του Κεντάβρου μια νυχτιά με το παλινόριο πήρα κάτω, μου πες με φωνή ετοιμοθανάτου να φοβάσαι τ' άστρα του νοτιά. Άλλοτε μπρούτζινε από τον ίδιο ουρανό, έπαιρνες 3 μήνες την αράδα με του καπετάνιου τη μηγάδα, μάθημα πορείας νυχτερινό, σε ένα μαγαζί του Νόζι Μπι, σε αυτό το νησάκι, πήρες το μαχαίρι 2 σελίνια, μέρα μεσημέρι, απά στη λίνια, ξάστραψε σαν φάρο αναλαμπή. Άρα λοιπόν, Νόζι Μπι είναι το νησάκι, πρότζινε, γράψ' το και βάλω το εκεί στο λεωφορείο, κάποια στιγμή θα στο ζητήσω. Και θα λες πάλι, το έλεγε ο μπαγάσας πριν πολύ καιρό. Το γράψες, μπράβο. Είσαι καλός μαθητής.

Καλημέρα στην Ανάβησο. Γεια σου Φαγκή. Πάρουμε από ένα ποδήλατο ή από ένα μηχανάκι ηλεκτρικό, γιατί κάνουμε από κάτω μεριά Σοφία. Ανάβησο.

περάσουμε τώρα Νικόλα, παραλία. Περάσουμε την παλιά Φώκια, το Θυμάρι, το Χάρακα. Θα φτάσουμε στο κάτω Σούνιο. Με μηχανάκι. Σοφία Αρβανίτη, ακούς? Με ηλεκτρικό μηχανάκι και μετά πάμε από εκεί μεριά, από Λαύριο. Πάμε για μια ημερήσια περιπέτεια, Σοφία.

τώρα τι έγινε με τον Βασίλη το Κέκια, μόλις 59 ετών, 51. Νέος άνθρωπος, ανακοπή.

γνωστός ο Βασίλης Κέκες στην τοπική κοινωνία, στο επιχειρήν. Δηλαδή είναι πραγματικά ένα από τα σοκ που υπενθυμίζει τι. Υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο απρόβλεπτα, ρε παιδιά, είναι όλα. Πόσο έθραυστα. Πόσο απρόβλεπτη είναι η ανθρώπινη ζωή.

στην τοπική κοινωνία ο Βασίλης Κέκες ήταν ιδιαίτερα γνωστός. Τέτοια τραγικά ειλικρινά παγώνουν την καθημερινότητα, πραγματικά σκορπούν θλίψη, προκαλούν σε όλους έτσι έναν βουβό προβληματισμό για την αξία της κάθε στιγμής μας. Δηλαδή όταν ένας νέος, ένας δραστήριος άνθρωπος φεύγει τόσο αναπάντεχα από τη μία στιγμή στην άλλη,

ότι με αφορά, ό,τι κακό ακούω τα τελευταία χρόνια, το μυαλό μου πάει κατευθείαν

το μυαλό μου πάει κατευθείαν στα κολοεμβόλια τους. Δεν υπάρχει μια μέρα, δεν περνάει μια μέρα

φτάσανε το τελευταίο διάστημα στην Αμερική φαρμακευτικές εταιρείες να κατηγορούνται για συνεργασία με τον Κινέζικο στρατό. Άκουσον, άκουσον.

όπου το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα διεξάγει γενοκτονία μουσουλμάνων και άλλων μειονοτήτων. Δηλαδή, έλεγαν κάπου στην Αμερική ότι οι κλινικές δοκιμές της Pfizer που πραγματοποιούνται σε στρατιωτικά νοσοκομεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας εγείρουν σημαντικά ερωτήματα τι σχετικά με το πώς αυτά τα δεδομένα που αναπτύσσονται μέσω κλινικών δοκιμών σε αυτά τα νοσοκομεία θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν την έρευνα, τον πειραματισμό και την ανάπτυξη δυνατοτήτων στρατιωτικής βιοτεχνολογίας. Μιλάμε τώρα για απίθανα πράγματα. Και εμείς δεν έχουμε φτάσει ούτε μέχρι το αλφα μικρό. Είμαστε τελείως ανήμποροι. Τελείως ανήμποροι. Ανενημέρωτοι. Ούτε καν κουτάβια δεν είμαστε. Είμαστε ένα τίποτα.

Παπαβάγιο, καλημέρα. Καλημέρα στα Φάρσαλα. Παπαβάγιο, ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι που είπε ο Καζατζίδης? Στατιστικά έχει βγει πόρισμα γι' αυτό. Το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών. Ποιο υπάρχω και ποιο τραγουδό? Το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών που ερμήνευσε ο μεγάλος Στέλιος Καζατζίδης ήταν αυτό εδώ. Βέβαια, ενδεχομένως αν θα τα ακούσετε θα πείτε ότι δεν συμφωνείτε, αλλά αν τα ακούσετε και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά και σας το αιτιολογήσω βάσει ποιων δεδομένων οι κριτικοί επέλεξαν ότι αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι του Καζατζίδη των εποχών, ίσως να πιστείτε.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Κάνοντας μια βόλτα στα παραγειακά καταστήματα εδώ στον τόπο μας, την περασμένη εβδομάδα θεώρησα ότι βρισκόμαστε σε εποχή κορονοϊού, ότι τα μαγαζιά είναι κλειστά, εμείς είμαστε ένδων, αφού οι παραλίες ήταν μαύρες και άραχνες. Καλημέρα στους βουλευτές Μαγνησίας του κυβερνώντος κόμματος. Τρία πουλάκια και ένα τσόνι.

0: τρεις εκλεγμένοι βουλευτές. Τρεις εκλεγμένοι κυβερνητικοί βουλευτές. Με όλη την κρατική μηχανή υποτίθεται στα χέρια τους. Αποδεικνύονται ανίκανοι τελείως να τη διδασκεύσουν, να συντονίσουν μια κρατική υπηρεσία την κτηματική. Είναι μια τραχαναζή που κάνει ό,τι γουστάρει στην περιοχή. Να συντονίσουν, όχι τίποτα άλλο, όχι να παρανομήσουν. Να συντονίσουν μια κρατική υπηρεσία ώστε να γίνουν τα αυτονόητα στην ώρα τους. Τρεις κυβερνητικοί βουλευτές, τελείως άχρηστοι. Τρία ντόπουλε, τρία πουλάκια και ένα τσόνι σου λέω. Για φρουφρού και αρώματα είσαστε και οι τρεις. Για μεγάλα παχιά λόγια είστε και οι τρεις. Ο κόσμος όμως δεν αγοράζει πλέον άλλα λόγια. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Γρηγορίου θέλει να σας πει λίγα λόγια, μου λέει θέλω να πω για την κτηματική υπηρεσία. Γιάννη Γρηγορίου, το μικρόφωνο δικό σου, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Καλώς.
1: Λοιπόν, θα επαναφέρω το πρόβλημα της κλιματικής, γιατί είχα ασχοληθεί και πληροφορήθηκα την Πέμπτη που είμαστε στη Σκιάθρο και σας αγαπάει όλους. Έμαθα από άλλους ότι άστρα της και βρόντιξ με το δίκη σου για τη Χερσαία, για, εννοώ ότι η παραλιακή ζώνη που αφορά τα κλειστά μαγαζιά, τα πρόστιμα, αλλά και την κοροϊδία που συμβαίνει και θα σας εξηγήσω. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι την 1η Ιουνίου του 2015 επί Τσίπρα τον έφερε και ίσχυσε ο νόμος του κράτους στα μουράγια για τα τραπεζοκαθίσματα και στην άμμο για τις ξαπλώστερες, για να τα πούμε όλα. Δηλαδή, να εκδίδει τις άδειες κατάληψης χώρων η κτηματική υπηρεσία μετά από τα 5 μέτρα που έφερε εκεί που σκάει το κύμα, ενώ ήρθε παλιότερα στα 3. Πάει αυτό. Το ενίκιο να μοιράζεται 50% η κτηματική υπηρεσία και 50% η Δήμη, ενώ ήρθε το 30% στην κτηματική υπηρεσία και το 50% στους Δήμους. Μιλάμε τώρα σε πανελλαδικό εύρος. Λοιπόν, τότε λοιπόν ως πρόεδρος της Μαγνησίας ήθελα να κάνω μια μάζοξη, το ανακοίνωσα, το έψαξα καλά στις αλικές. Από όλους τους επαγγελματίες δυστυχώς ένας είχε έρθει στην καφετέρια. Εγώ όμως επειδή του είχα ψάξει, πήγα τότε και βρήκα τη Διευθύντρια της Κτηματικής Υπηρεσίας Κεντρικής Ελλάδος που εδρεύει στη Λάρισα και έχει τη δικαιοδοσία για 9 νομούς, καθώς και για λότα πρόστιμα. Λοιπόν, αυτή θα έβαζε υπαλλήλους από την περιφέρεια να μετράει και να κόβει πρόσφατα και να σαρίζει τα παράνομα, τα δικά τους όπως τα θέλανε. Λοιπόν, το παράλογο εκτός των άλλων είναι ότι εξαιρείται όλ που εκδίδει άδειες, ενώ οι Δήμοι τις προσχωρούν εξαναγκαστικά στην κτηματική. Έτσι είναι τα πράγματα, για να έχουμε καθαρή εικόνα. Λοιπόν, δεν κουνήθηκε κανένας. Πήρα τηλέφωνα σε προεδρία στην Αθήνα, στη ΓΕΣΕΒΕ, σε άλλους νομούς, το κίνησα από το Βόλο ως πρόεδρος εστίασης και πανελλαδικά αυτό και υπέβαλα υπόμνημα κατόπιν της δουλειάς που είχα κάνει στα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Ιστορικών και ετούμασα νέα οικεία για να εξαιρούνται τα ξενοδοχεία εστίας και τα κάμπιν εκτός από την εκμετάλλευση μόνο των ομπρελών της παραλίας από τα 5 μέτρα που ήταν το άρθρο 9, λέμε να αφήσουμε και κάτι. Λοιπόν, έκτοτε ο νόμος από το 15 μέχρι τώρα το 25, 11 χρόνια, λοιπόν, ήταν ανενεργός, ήταν σε απραξία. Υπήρχε αλλά δεν κίνησε κανένας. Γιατί τότε με τη Διευθύντρια, όπως φώναξες εσύ, φώναξα και εγώ, ότι εάν εφαρμόσουν τα πρόστιμα στην κεντρική Ελλάδα που τη Λάρισα, με παίρνοντας υπαλλήλους, ας πούμε, από την περιφέρεια, προειδοποίησα ότι θα πρέπει να γίνει το ίδιο και στην Κρήτη και στη Μύκονο και παντού, αλλιώς θα υποβληθούν αγωγές σε όλους τους περιφερειάρχες, όσοι δεν εφαρμόζουν δηλαδή τον νόμο με ισονομία. Λοιπόν, συνοψίζω μετά από αυτό ότι από το 2015 έως το 2025 δεν υπήρξαν προβλήματα και πρόστιμα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα επανέφερε με τρόπο αμήλικτο και βάστασο, προφανώς για να διαλύσει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν τις θέλει και γι' αυτό υποφέρουν, ας πούμε, από κάθε είδους, ας πούμε, υπηρεσία. Λοιπόν, συνειδητοποιημένα λοιπόν λέω ότι είσαι ο μόνος που ύψου στη φωνή του προς κάθε κατεύθυνση και στους βουλευτές Μαγνησίας και στους φορείς και στους συνδικαλιστές που μπορούν να υποστηρίξουν την τροποποίηση της κοινή υπουργικής απόφασης, το ΚΙΑ που λέμε, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο για να προστατευτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που καταστρέφονται παντελώς, αλλά και να προωθηθεί η χώρα για την τουριστική ανάπτυξη. Αλλιώς θα πηγαίνουμε στον Παλί και στην Κουάλα Λουμπούρ να κοιμόμαστε μέσα στη θάλασσα και να τρώμε.
0: Μέσα.
1: Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Έχει μείνει ανενεργός ο νόμος. Τον είχε φέρει ο Τσίπρας αυτόν τον νόμο, τον έφτιαξε. Και θέλω να επισημάνω κάτι γενικό, γιατί αυτό είναι το πιο κύριο από όλα. Αυτά που ξέρουμε όλοι. Ότι οι πολιτικοί, ξέρουμε, έχουν την ασυλία και την ατιμουσία του άνθρωπου 86. Απ' την άλλη όμως έχουμε την ΑΕΔΕ που λειτουργεί πλήρως ανεξάρτητη ως αρχή, χωρίς να μπορεί να τους ελέγξει κανείς και προφανώς μόνο τους κυβερνητικούς και όσους συνεργάζονται καλύψουν. Άρα λοιπόν για ποιο κράτος μιλάμε. Αυτό ήθελα να πω, γιατί γεμίσαμε χρυσοδείς πολιτικούς και απατεώνες με υπέρτατες φιλοδοξίες και στα ανώτα κλιμάκια να χειραγωγούνται και οι συνδικαλιστές και οι δικαστικοί. Στα ανώτα κλιμάκια και το τονίζω. Λοιπόν, τώρα τέλος πάντων για όλα αυτά και για πολλά θέματα που τα λες κάθε μέρα για μένα είναι να ξεχνάς. Γι' αυτό έκανα ένα διάλειμμα. Αλλά προσωπικά σε πολιτικό επίπεδο κάτι σκέφτομαι και θα το πούμε στην πορεία. Τώρα αυτό το θέμα, ας πούμε, είναι αυτό το θέμα. Λοιπόν, συγγνώμη, μπορούν αλλά δεν θέλουν. Μια υπογραφή είναι μόνο. Όχι να βγαίνουν στις εφημερίδες κάθε τόσο και να πηγαίνουν στα μαγαζιά για να παίρνουν ψηφαλάκια. Μια υπογραφή είναι μόνο. Ή να μην βγάζουν για πρόστιμα, όπως κάναν τότε. Αυτή η διευθύντρια που ήταν υπησύριζε τότε στην κτηματική, λοιπόν, και τα υπομνήματα, λοιπόν, δεν κάναν κανέναν για πρόστιμα και ο νόμος ισχύει, αλλά δεν τους κατέστρεψε. Αν θέλουν να τον αλλάξουν, μια υπογραφή είναι μόνο. Δεν θέλουν. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Λοιπόν, ο Τσίπρας τον έφερε τον νόμο και τον ενεργοποίησε ξανά ο Μητσοτάκης, γιατί δεν ξέρω για ποιους λόγους. Ειδικά τώρα που είναι προεκλογικά. Και πιστεύω ότι τον Οκτώβριο θα γίνουν εκλογές. Γιατί ο χειμώνας για τον γενικό πληθυσμό θα είναι μαύρος. Και αυτό θα εισπάξει και στην κάλπη.
0: Ναι. Γιάννη Γρηγορή, σε ευχαριστώ πολύ. Όποτε θες, τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Γιάννη.

Εντάξει, κάποιοι μου στείλατε μηνύματα ότι δεν ήταν, όχι, δεν ήταν αυτό το πρώτο ρον των εποχών του Καζατζίδη. Προφανώς δική σας προσωπική άποψη είναι. Δεν σας εξέβρασα προσωπική άποψη, σας είπα ποιο είναι το πόρισμα αρκετών κριτικών και έβγαλαν το πρώτο τραγούδι του Καζατζίδη όλων των εποχών ότι ήταν αυτό που σας που ακούσατε προηγουμένως. Εσείς τα δικά σας, άπιστοι θωμάδες. Άλλα σας λέω, άλλα μου απαντάτε. Δεν ήταν δική μου άποψη, σας είπα. Ήταν αποτέλεσμα κριτικής. Συμπέρασμα, πόρισμα κριτικών του τραγουδιού. Εσείς λέτε το υπάρχω. Σας χαλάσω εγώ το χατήρι. Είναι δυνατόν? Ό,τι πει ο γιατρός. Ο γιατρός λέει να λέμε ναι. Ό,τι λέει ο ψυχίατρος. Ναι, λέει ο ψυχίατρος. Ναι.

Πάμε να ανοίξουμε και τις γραμμές μας. Ωρα Ελλάδος, 11 και 3 λεπτά. Εδώ Βόλος. Εδώ Μαγνησία. Καλημέρα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αμέρικα, καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα στη Νέα Υόρκη. Να είσαι καλά, φίλε. Θα σου απαντήσω μετά, δεν προλαβαίνω τώρα.

0: Πάμε πρώτα στο 61, καλημέρα στο 61.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γεώργιε.
0: Ω, Πέτρος. Πέτρο, μισό λεπτό.
1: Έλα, έλα.
0: Μισό λεπτό, Πέτρο, μισό λεπτό.
1: Έλα.
0: Βάρδια πλάι σε κάβο φαλακρό και ο σταυρός του νότου με τα στράγια. Κοπολό, μισό λεπτό ρε Πέτρο. Ένα ρε Πέτρο. Ένα, εγώ ένα εσύ.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, ξεκίνησα από το βάρδια πλάι σε κάβο φαλακρό με μπερδεύεις και ο σταυρός του νότου με τα στράγια. Κομπολόι κρατάς από κοράλια κι άκοπο μασάς καφέ πικρό αδέλμα μακροσάβα. Λέγε.
1: Τάλφα του Κεντάβρου μια νυχτιά πήρες με το παλινόριο πήρες κάτω σου είπαμε φωνή ετοιμοθανάτου να φοβάσαι τ' άστρα του βοριά.
0: Άλλοτε από τον ίδιο ουρανό έπαιρνες 3 μήνες στην Αράδα με του καπετάνιου τη μηγάδα μάθημα πορείας νυχτερινό.
1: Σε ένα μαγαζί του Νόζι Μπι.
0: Να το.
1: Νόζι Μπι μιλάμε. Πήρε στο μαχαίρι 2 σελίνια. Μέρα μεσημέρι πας στη Λίνια και άστραψε σαφάρο αναλαβή.
0: Είδες, αυτό που ήθελε να πεις το είπες.
1: Μα γι' αυτό ακριβώς. Ούτε είχε κανονίσει και τους στίχους. Άτιμο παιδί της Μπατάρικο.
0: Πού να ξέρει τώρα, πού να ξέρει τώρα ο Μπρούζινος τι είναι το Νόζι Μπι. Στοπ, μέχρι εδώ. Πάμε παρακάτω λοιπόν για τη τηλεφώνηση.
1: Το Μπρούζινο να το ρωτήσουμε για κορνεδάκια μόνο.
0: Κορνεδάκια μόνο, ναι. Για πες.
1: Τι να πω ρε Γιώργη, τι να πω, μας δρώσεις λίγο χθες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έκανε ένα μπουρινάκι λίγο από τα μπουρινάκια τα λεγόμενα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, χρειαζόταν κι αυτό, αρκεί να μην ήταν Κυριακή, γιατί έκανε ζημιά σε κόσμο, δηλαδή μαγαζιά που περιμένουν να σταματήσουν.
0: Ξαφνικά σκοτίνιασε, ξαφνικά άρχισε να βρέχει.
1: Ναι,
0: πάνω σε Θεσσαλονίκη έριξε πάρα πολύ βροχή χθες το απόγευμα.
1: Έγινε αργά βέβαια.
0: Ναι.
1: Θα ήταν πολύ κακό να γινόταν το πρωί αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, 10-11 η ώρα,
0: ναι,
1: να αποτρέψει τον κόσμο να βγει λίγο έξω.
0: Ναι.
1: Αν και ο κόσμος, Γιώργο, πλέον τώρα έχουμε φτάσει στη μέση του καλοκαιριού και επειδή γυρίζω από ανταχού της Ελλάδος στα τουριστικά μέρη, παίρνω τα ίδια μηνύματα.
0: Mm-hmm.
1: Από τη Χιμάρα Άγιο 40 μέχρι Κρήτη Παλέχωρα, κάτι τελευταίο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης,
0: mm-hmm,
1: και από Ρόδο μέχρι Ζάκυνθο, Ιόνιο, Κέρκυρα, Παξούς, είναι το ίδιο πράγμα, Γιώργο. Mm-hmm. Κόσμος περιορισμένος σε σχέση με άλλες χρονιές,
0: mm-hmm,
1: αλλά υπάρχει κάποιος κόσμος, αλλά δυσχέρεια στο χρήμα.
0: Mm-hmm.
1: Δυσχέρεια στο χρήμα. Πολύ μετρημένα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, οι επιχειρηματίες του χώρου δεν είναι καθόλου, είναι πολύ...
0: Από εκεί μεριά το Ζάντε, τι λέει η Κεφαλονιά, τι λένε αυτά τα νησιά.
1: Είναι μία από τα ίδια, Γιώργο, δεν έχει καμία διαφορά. Σου λέω, από Χιμάρα, Άγιος Ζαράντα, μέχρι Κρήτη, καλά Κρήτη λίγο καλύτερη μοίρα, γιατί έχει μεγαλύτερη σεζόν. Αλλά όσον αφορά το θέμα είναι αυτό. Ναι, μεν υπάρχει κάποιος κόσμος, αλλά δεν έχει το χρήμα εύκολο. Δηλαδή είναι ζορισμένος, φαίνεται. Είναι πολύ μετρημένος ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ μετρημένος. Δηλαδή τώρα στο Ζάντε τώρα κάτι περιοχές όπως είναι Άγιος Νικόλαος απάνω, ή το Πόρτο Βρώμη που έχει κάποια ημερόπλια κάποιος φίλος και πελάτης εκεί πέρα και πηγαίνει, κάνει κάτι εκδρομές μέχρι Ναυάγιο μπρος πίσω. Λοιπόν, ενώ άλλες φορές ήταν 10 τουριστικά περιμέναν στο πάρκινγκ εκεί από Μικομαλός, εγώ σήμερα τώρα την προηγούμενη εβδομάδα που πήγα ήταν 2-3 και ήταν και Κυριακή, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι λίγο, δεν είναι καλά. Και, αλλά πάλι για το σοκ που υπέσει η αγορά,
0: mm-hmm,
1: και πάλι λέμε καλά είναι. Δηλαδή που είναι από 3 μήνες λέγανε να θα δουλέψει όλες η κατάσταση τελείως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επουλώθησαν οι πληγές, αλλά κατά μικρό ποσοστό, κατά το ίμιση.
0: Ναι.
1: μετά κοίταξε με τη Βεζίσα 2-2 και τώρα ποιος θέλει, πώς θα νοικιάσει τη βάρκα και πώς να κάψει καύσιμο. Δηλαδή να πάρει 30 λίτρα, να πάρει 60 ευρώ.
0: Δηλαδή εσύ Πέτρο, εσύ που πηγαίνεις από εδώ και από εκεί που ταξιδεύεις και βάζεις συνέχεια καύσιμα, η βενζίνη δεν έχει πέσει καθόλου τίποτα.
1: Κοίταξε, παντού είναι πάνω από το 1,90. Άντε, κάποια μικρά...
0: Γιατί το ρωτώ αυτό, γιατί το υγραέριο έπεσε θεαματικά, έτσι.
1: Κοίταξε.
0: Είχε φτάσει 1,40 τόσο το υγραέριο και τώρα είναι 0,7.
1: Κοίταξε, 0 όχι. Στο 0,8 και κάτι παίζει συνήθως.
0: Εδώ στο Βόλιο.
1: Εγώ βρήκα... 0,82 στην Κυπαρισία, ναι. Σε ένα κρατήριο, τα άλλα παίζανε 0,90.
0: Εντάξει, 0,83 έχει και ο Βόλος, έτσι, 0,83.
1: Ναι. Και δύο πρατήρια μου έκανε μεγάλη εντύπωση, δεν έχω ξαναδεί πουθενά άλλο. Στην Κυλλήνη, λίγο πριν τα Λεχενά, 0,72 και 0,74.
0: Ναι.
1: Αυτό όντως με εξέπληξαν. Δεν το περίμενα τόσο. Ξέρω, αυτά είναι πρατήρια τα οποία χρόνια τα ξέρω, έχουν μια οικονομικότερη τιμή πάντοτε. Mm-hmm. Προχωράς έχουν και κάποιο ανταγωνισμό, γιατί είναι σε ένα χιλιόμετρο 500 μέτρα από τον άλλον. Και από ό,τι γιατί παρακολουθώ, αλλάζει ο ένας. Περνάω το πρωί πηγαίνοντας, τους βλέπω έτσι από εδώ. Κατεβάζω ένα συμβενητή, το αέριο. 5 λεπτά, 10 λεπτά, 5 λεπτά, 5, ναι.
0: Ίσως το υγραέριο να το έχουν και σαν κράχτη.
1: Κοίταξε, σαν κράχτη δεν το έλεγα, γιατί αυτό θα βάλει υγραέριο, θα βγάλει υγραέριο. Αν θέλει να βάλει βενζίνη, να πούμε, θα τη βάλει μία φορά στις τόσες για την εκκίνηση του κινητήρα. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα να την... Και μετά βενζίνη καταναλώνει ένα αυτοκίνητο υγραέριο κίνητο, στην περίπτωση κατά την οποία έχει από τα τελευταία συστήματα τα πιο σύγχρονα, τα οποία παράλληλα ψεκάζουν και βενζίνη για να δίνουν αέρα περισσότερο στον κινητήρα, να του προσδίδουν υποδύναμη κάπως. Ναι. Λοιπόν, αλλά αυτή είναι πολύ μικρή η διαφορά. Και άμα έχει φορτίο πολύ, εγώ παράδειγμα το κουβαλάω ένα σκάφος μεγάλο, θα κάψω παράλληλα σε μια διαδρομή από εδώ, ναι. Μέχρι τα δάγκες, θα κάψω και 5 και 6 λίτρα βενζίνη παράλληλα, ειδικά όταν ανεβαίνω τα κάνω. Τέλος πάντων, εσύ Γιώργο, είναι λεπτομέρειες αυτές και πάλι στο αέριο είμαστε περίπου στα διπλάσια, παίζουμε κοντά στα διπλάσια από ό,τι παίζει η Βουλγαρία.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Για μην τρελαθούμε, εσύ Γιώργο, ο πόλεμος έγινε για όλο τον πλανήτη. Η Βουλγαρία εξακολουθεί να έχει τις ίδιες τιμές καυσίμου ένα μήνα μετά το πρώτο μπαμ. Και ανέβηκε ένα μικρό ποσοστό, δηλαδή έφτασε το 1,40, 1,45, ξέρω, 1,25, 20 τόσο και πήγε, και τώρα απέναντι στις 10-15 μέρες ξαναγύρισε πάλι στα ίδια.
0: Άκου τώρα, τώρα που το έφερε η κουβέντα, επειδή ανέφερε στην Βουλγαρία, άκου. Ρωσία, όχι Ουκρανία, Ρωσία, του Πούτιν.
1: Ναι.
0: Ο μέσος μισθός είναι γύρω στα 1.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέω ρούβλια, σου μιλάω για ευρώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ρωσία σήμερα, μέσος μισθός 1.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ακούστε τώρα μια μέση οικογένεια πόσα χρειάζεται για φως, νερό, τηλέφωνο, καύσιμα, για θέρμανση. 28 ευρώ μέσο όρο το μήνα. Δηλαδή 5 ευρώ ρεύμα, 5 ευρώ καύσιμα το μήνα.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Τι είναι αλήθεια, πως είναι στατιστικά, τα έχω μπροστά μου.
1: Ναι, ναι.
0: 28 ευρώ 10 το μήνα. Λοιπόν, με 1.000 ευρώ μέσο μισθό.
1: Και άρα,
0: άρα αντιλαμβάνεσαι ότι οι Ρώσοι ζουν πλουσιοπάροχα μια χαρά. Και εμείς, χοροϊδεύουμε.
1: Και στη Βουλγαρία, Γιώργο, ένας φίλος μου έλεγε, πήγα πλήρωσα νερό και ρεύμα, λέει, σήμερα το πρωί. 13 ευρώ έχει πληρώσει νερό και 17 ευρώ, κάπου τόσο, 16 ευρώ, 17 ευρώ το ρεύμα.
0: Πανάκριβα. Σου λέω πανάκριβα. Τώρα 28 όλα μαζί.
1: Στα 28-29 ευρώ ήταν και τα δύο μαζί, ρε Γιώργο. Τι να τρελαθούμε. Μας θέλουν κάποτε θα μας κάνουν Βουλγαρία. Από πού το σώμα τους ποιος είναι αυτοί που μακάρι να μας κάνουν Βουλγαρία. Μακάρι να μας κάνουν. Έχει ένα αυτοκίνητο 4.500 σκευικά. και θέλει τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια γύρω στα 2,5 εκατοστάρικα το χρόνο. Τι να λέμε εδώ, και εδώ οι απαταιώνες μας έχουν ξεζουμίσει, μας έχουν... Να σου πω, εσύ Γιώργο, να σου πω ένα παράδειγμα. Δηλαδή υπάρχει πλήρης ατιμωρησία, ασυδοσία και έλλειψη παντελώς ελέγχου. Λοιπόν, η Εγνατία εδώ και 2-3 μήνες τώρα την έχω περάσει τουλάχιστον 5-6 φορές από τι...
0: Καρόδρομος.
1: Α, στον καρόδρομο. Υπάρχει ακόμα χειρότερα του καρόδρομου. Έχει σχεδόν μονοδρομηθεί το 80% της διαδρομής. Δηλαδή, εγώ αν κάνω μέχρι την Παναγία, από την Ιγουμενίτσα μέχρι την Παναγία, αν είναι 121,5 χιλιόμετρα. Λοιπόν, τα 100 χιλιόμετρα, τα 90 χιλιόμετρα από αυτά που κάνω είναι μονοδρομημένα. Λοιπόν, στα τούνελ μέσα από εδώ από εκεί. Καταρχάς, δεν βλέπεις δεν να εργάζονται. Να πεις ότι γίνονται έργα και λες αμάν θα κάνω αντίγα τα έργα. Τα έχουν μονοδρομήσει τώρα 4 μήνες, πόσο, 5, 3,5, 4,5. Λοιπόν, και να δεις έργα, ότι γίνονται έργα, δεν γίνονται πουθενά έργα. Δεν φαίνουν τουλάχιστον, εκτός αν κάνουν αόρατα έργα. Λοιπόν, τώρα, σε παίρνει καροτσάκι, περνάς από το μικρό μεγάλο Περιστέρι, λοιπόν, μέχρι να πάρεις το ανήλιο επάνω, μέτσοβο ανήλιο, είναι ανηφορικός ο δρόμος. Και σε παίρνει καροτσάκι, μια ταλίκα που θα βρεις, η οποία ταλίκα, άμα είναι και έμφορτη, δεν πρόκειται να πάει πάνω από 70-80 χιλιόμετρα. Λοιπόν, και σε παίρνει καροτσάκι όλο το δρόμο αυτό, γιατί δεν μπορεί να κάνεις πουθενά, περιμένει κάποια στιγμή, ανοίγουν ένα-δύο χιλιόμετρα και πλακώνεσαι να περάσεις και δεν μπορεί να είναι ένα χιλιόμετρο η ώρα. Λοιπόν, και τα διόδια, Γιώργο μου. Και τα διόδια, Γιώργο. Γιατί δεν καταλαβαίνω, το διόδιο γιατί το πληρώνω? Για να έχω από το κινητόδρομο, ταχεία κυκλοφορία, θα πάω στη δουλειά μου κάνω. Λοιπόν, εδώ και πληρώνω και τη δουλειά μου δεν κάνω. Και είναι και ανεβασμένα τα διόδια για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Και όλα αυτά είναι, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος, δηλαδή εγώ είμαι η ιδιοφυΐα που τα βλέπω, δεν τα βλέπω ένας άνθρωπος. Οι άλλοι δεν τα βλέπουν, δεν τα υφίστανται οι άλλοι. Δεν γίνεται κουβέντα πουθενά, Γιώργο. Δεν γίνεται κουβέντα πουθενά. Αυτό είναι το απογοητευτικό, είναι αυτό. Ότι κάνουν ό,τι κάνουν και δεν υπάρχει αντίδραση, Γιώργο. Και εφόσον δεν υπάρχει αντίδραση, αυτοί συνεχίζουν να κάνουν και θα τα κάνουν και θα ξανακάνουν και θα ξανακάνουν. Τι να λέμε τώρα. Τι να πούμε, δηλαδή είμαστε κάτι το ένα φέρνει το άλλο. Προχθές και έψαχνα να συντονιστώ στο ραδιόφωνο να σας ακούσω. Και εκεί που έψαχνα ήταν παλιό ραδιόφωνο με το δίκτυο εκεί πέρα, πέφτωσε ένα σταθμό και ήταν ένας συνεντευξιαζόμενος. Δεν θυμάμαι και το όνομά του, οπότε ήταν μέχρι την Παρασκευή, έγινε την Πέμπτη, πότε έγινε αυτό. Ο οποίος κυβερνητικός όπως αποδείχθηκε, όπως εκ των συμφραζομένων αποδεικνύεται, λοιπόν, και επέρετο ότι διαφοροποίησαν τον νόμο για τους συνταξιούχους που θέλουν να εργάζονται και κάναν τις συνθήκες καλύτερες ώστε μπορεί να εργάζεται, λέει, να παίρνει τη σύνταξή του ολόκληρη και να εργάζεται, και ποια ευεργετήματα έδωσαν με τη νέα νομοθέτηση αυτή. Λοιπόν, αντί να νομοθετήσουν να είναι αξιοπρεπής οι συνταξιοδότης του καθενός, ο οποίος δεν τα χαρίζουν, του τα έχουν φάει τόσα χρόνια, τα έχουν εξαφανίσει και δεν έχουν δώσει και λόγο που τα πήγαν τα λεφτά από τα ταμεία. Λοιπόν, γιατί λοιπόν να φροντίσουν να έχει μια αξιοπρεπή συνταξιοδότηση ο μέσος Έλληνας πολίτης και να μπορεί να τουλάχιστον τη ζωή του την περάσει έρημο, τον οθούνε να εργαστεί προκειμένου να τα βγάλει πέρα. Και αυτό ήταν κατόρθωμα, Γιώργο, το καταλαβαίνεις τι έχουμε φτάσει. Επέρεστο γι' αυτό, ότι ο Θήτων Έλληνα, ο οποίος δούλεψε όσα χρόνια δούλεψε, τον επί να συνεχίσει να δουλεύει μέχρι το ψόφο του για να επιβιώσει. Ρε Γιώργο, τι να πούμε. Εδώ τελειώνει η κάθε λογική, τελειώνουν τα πάντα. Τελειώνουν τα πάντα, ρε Γιώργη μου.
0: Μάλιστα. Πέτρο, να σε καλά. Να σε καλά, Πέτρο, καλή.
1: Είπαμε να πούμε κάτι, να ευθυμίσουμε, ξέρω εγώ.
0: Τι να ευθυμίσουμε, μαύρα κέρα.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια, καλή σου, εβδομάδα.
0: Γεια σου Πέτρο, να είσαι καλά.
1: Γεια σου Γεωργή μου.
2: Ξεκλείζεις το νέο.
0: Τι ήθελα να πω. Ναι ρε Πέτρο, είναι τα πράγματα, δεν ξέρω. Δηλαδή ρε εσύ Πέτρο, η άποψη ότι η ελληνική κοινωνία έλεγα και με διέκοψαν, τι έλεγα, η άποψη ότι η ελληνική κοινωνία δείχνει αυτήν την παθητικότητα, δείχνει μια παρατεταμένη παθητικότητα απέναντι ρε Πέτρο στα καθημερινά προβλήματα, απέναντι στις πολιτικές αποφάσεις. Αυτό θεωρώ ότι είναι και το κεντρικό σημείο προβληματισμού τις τελευταίες δεκαετίες στην πατρίδα μας. Εδώ ρε εσύ, από την Παρασκευή λέω ότι στον Κατήραγα σε πιάνει δέος. Τα καταστήματα δεν έχουν τραπεζοκαθίσματα έξω. Και δεν παίρνει το τηλέφωνο ένας βουλευτής να αντιδράσει. Τίποτα. Αφού σου λέει δεν αντιδράσει κανένας. Μόνος μου τα λέω, ακούνε οι βουλευτές και περιμένουν να αντιδράσει ο κόσμος για να ευαισθητοποιηθούν. Ο κόσμος δεν αντιδράει. Επομένως οι βουλευτές μαλάκες είναι να μιλήσουν. Δηλαδή όλο αυτό αποδεικνύει μια βαθιά αντίφαση, Πέτρο, στην ψυχολογία του σύγχρονου πολίτη. Δηλαδή μετά από τόσες συνεχόμενες οικονομικές, υγειονομικές, εδώ πεθαίνουμε σαν τα κοτόπουλα, κοινωνικές κρίσεις, ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, Πέτρο, έχει περιέλθει σε μια περίεργη κατάσταση. Υπάρχει η αίσθηση ότι όσα συλλαγητήρια, όσες διαμαρτυρίες και αν γίνουν, δεν θα αλλάξει τίποτα στην πράξη. Από την άλλη, Πέτρο, αυτή η πίεση, η καθημερινή, εσύ το είπες, η πίεση της επιβίωσης, η πίεση της ακρίβειας, αναγκάζει τον καθένα να κοιτάξει την προσωπική, την οικογενειακή του καθημερινότητα. Αποσύρει την ενέργεια από όλα τα κοινά, ο καθένας ξεχωριστά. Λέμε καμιά φορά εδώ ότι ακόμα και αν πέσει η Ακρόπολη δεν θα υπάρξει αντίδραση. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό τι αποτυπώνει, Πέτρο? Αυτό αποτυπώνει την απογοήτευση ότι έχουν απολεστεί, την απογοήτευση για την απώλεια των κόκκινων γραμμών της κοινωνίας. Δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Βέβαια η ιστορία, Πέτρο, δείχνει, γιατί εδώ πέρα υπάρχει επιλεκτική όργη, πρόσεξε, είμαστε πονηράντζες. Η ιστορία δείχνει ότι ο Έλληνας δεν έχει χάσει εντελώς τα αντανακλαστικά του, αλλά αντιδρά σπασμωδικά. Η οργή συσσωρεύεται υποδόρια, εκτονώνεται μαζικά μόνο μετά από ακραία, μόνο μετά από τραγικά γεγονότα και όχι με συστηματική, με καθημερινή διεκδίκηση. Το ότι έχουμε παραιτηθεί, αυτό αποδεικνύεται από την αποχή. Η αποχή, Πέτρο, η αποχή από τις εκλογικές διαδικασίες που καταγράφει τις τελευταίες δεκαετίες ιστορικά υψηλά ποσοστά, είναι η πιο τρανταχτή απόδειξη αυτής της παρέτησης, αυτής της μούγα, της σιωπηλής παρέτησης. Ναι, αλλά αυτό είναι λευκή επιταγή. Η αποχή μεταφράζεται από το πολιτικό σύστημα σαν λευκή επιταγή για να συνεχίσει το πολιτικό σύστημα την πορεία του χωρίς καμιά απολύτως πίεση. Και από την άλλη, να, οι βουλευτές χαμογελάνε τώρα που με ακούνε, σαν να είμαι μπροστά τους. Μη χαμογελάτε ρε βλακόμετρα, βλάκες, μη χαμογελάτε. Σας περιμένουμε στην επόμενη γωνία. Ένα μέρος της κοινωνίας παραμένει εγκλωβισμένο, Πέτρο, σε αυτές τις παλαιοκομματικές νοοτροπίες, περιμένοντας ατομικές λύσεις. Αντί για συλλογικές ανατροπές, περιμένει ατομική λύση ο άλλος, ο παπάρας. Πρόσεξε όμως, η έλλειψη αντίδρασης, Πέτρο, δεν σημαίνει απαραίτητα απάθεια. Όχι, είναι κυρίως αποτέλεσμα απογοήτευσης. Είναι αποτέλεσμα έλλειψης αξιόπιστων εναλλακτικών προτάσεων. Μιας βαθιάς κρίσης εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς. Ήρθε προχθές στην πόλη ένας πολιτικός αρχηγός. Ό,τι και να έλεγε, βλέποντας αυτούς που τον συνόδευαν, αμέσως επέρχεται η απογοήτευση. Ήρθε ένας πολιτικός αρχηγός, έλεγε κάποια πράγματα. Μα αυτοί που τον συνόδευαν είναι τρεις χειρότεροι από το μέσο, από το μέσο πολίτη. Πού να δείξει εμπιστοσύνη. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Γιώργο.
0: Παρακαλώ.
2: Τριαντάφυλλος.
0: Καλώς τον, τι κάνετε κύριε Φαλαγκάρη.
2: Από τον Αφαλό και απάνω είμαι πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Από τα πόδια μου για αυτά.
0: Τι πονάνε, πονάνε, τι κάνουν, για πείτε μου.
2: Ναι.
0: Θέλουν, θέλουν μασάζ, τι θέλουνε, θέλουν περπάτημα.
2: Δεν θέλουνε, είμαι με τοπία. Και λέω και πάντα σαν το Θεό.
0: Ναι.
2: Που βλέπω, που το κεφάλι μου δουλεύει.
0: Έτσι.
2: Και δεν έχω κανένα παράπονο από το Θεό.
0: Μπράβο, έβγε.
2: Ο Θεός δίνει και ο Θεός παίρνει.
0: Έτσι.
2: Να σου πω μια καλημέρα.
0: Ναι.
2: Και καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά,
2: σε σένα και σε όλους τους συνακροάτες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και να ευχηθώ περαστικά στον αγαπητό φίλο κύριο Ανδρέα Μπαμπάκη. Γιώργο, επειδή έχω βγει από τα ρούχα μου, αύριο ετοιμάζω ένα μπύραυλο.
0: Μπράβο.
2: Ένα μπύραυλο και θα σου πω και τον τίτλο, ο Θεός να μας φυλάξει.
0: Τι ώρα θα γίνει η εκτόξευση?
2: Κατά τις 11.
0: 11 η ώρα, ακροτήριο Κανάβεραλ εδώ επί της Λαρίσης, έτσι.
2: Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δεκάδων στροφών ποίημα,
0: ναι,
2: που τα λέει όλα και θα τα ακούσετε αύριο.
0: Περιμένουμε μεγάλη αγωνία την Τριαντάφυλλη. Σου στέλνουμε πολλά φιλιά όλοι μας.
2: Ναι, αγόρι μου, δεν έχω άλλο μέσο να επικοινωνώ κάθε μέρα μαζί σου. Δεν έχω. Μόνο μέσα το τηλέφωνο και σε έχω πάρει πολλές φορές,
0: ναι,
2: αλλά επειδή μιλάνε οι συνακροατές και καλά κάνουν και τους ακούω και τις απόψεις τους.
0: Το κινητό μου δεν το έχετε?
2: Ε?
0: Το κινητό μου δεν το έχετε?
2: Πώς δεν το έχω?
0: Έτσι, και στο κινητό μπορείτε να το χρησιμοποιείτε.
2: Ναι, Γιωργάκη μου.
0: Το κινητό μου μπορείτε να το χρησιμοποιείτε 24 ώρες το 24ωρο εσείς.
2: Σε ευχαριστώ, αγόρι μου.
0: Έτσι.
2: Πάντα με ενθαρρύνεις. Μου δίνεις κουράγιο και με ξεκουράζεις το μυαλό.
0: Να σε καλά, πολλά φιλιά σου στέλναμε. Καλημέρα.
2: Γεια σου, αγόρι μου, γεια.
0: Περιμένουμε αύριο το πρωί στις 11 τον κύριο Τριαντάφυλλο Φαλαγκάρη για την εκτόξευση του πυράβλου. Και όποιον πάρει ο χάρος. Πάμε στο 61, καλημέρα.
3: Τι καλημέρα, ο Θεός λέει παίρνει, ο Θεός σβήνει, ο πρίγκιπας του Κουβέιτ έφυγε, ξέρω εγώ, ο Σαββάραβας, ο Βασίλης ο Κιάκιας έφυγε. Περιττό να σου πω ότι Πράτους Κιάκιας ήταν οι μεγαλύτεροι, κάναν παρέα με τα ξαδέρφια μου, τους Κουσαραίους. Περάσαμε χρόνια παιδικά μαζί. Ας τον αναπαύσου ο Φεούλης, συλληπιτήρια στους οικείους. Γιώργο!
0: Ποια είναι τα ξαδέρφια σου είπες?
3: Ας το, δεν θες να ξέρεις. Κουσαρίδες. Κουσιαρίδες. Κασαντρινός εγώ και Σχυλιαβού. Πράτους, μηχανάκια, κόντρες, σαν νεολαίοι. Πειρατική σταθμή ο Γρίβας, ο γιος του Εργολάβου με το Τσέλιγκα. Φαρίντες, κάστρα, νύχτα ξελογιάστρα. Μην με φτιάχνεις τώρα, καλά είμαι ήρεμος, Γιώργο. 30 μέρες μείναν. 30 μέρες μετά τις 20 Αυγούστου, Γιώργο. Είναι όλα έτοιμα. Το ρεπορτάζ σου είναι Θανατηφόρο και εγώ στο Βόλο. Μάλιστα μου είπαν και ποιοι και μου λένε θα ψηφίσεις, γιατί όχι. Ελάς, ελάς, Αντώνη Σαμαράς, τέλος. Κοίτα, εγώ διαβάζω Πατακό πριν πέσω για ύπνο. Βάζω Παπαδόπουλο. Δημοκρατία έχουμε. Πρέπει να μπει η χώρα στο γύψον. Λοιπόν, και μετά κοιμάμαι. Και μην ξεχνάς ότι μου έκλεισε την αδυναμία μου φυλακή με τον ψηλό τον Παναθηναϊκάκια, τον αδιοχδίτη αυτόν. Λοιπόν, Ντογιάκο. Κι όμως, πίστεψέ με, με όλες τις λατέρνες αυτές που βλέπω, ας βγει αυτός, μην τυχόν γίνει κάτι, γιατί κοίτα, στο τέλος θα χάσουμε και τον Αφαλό. Κύριε Βαλαγκάρη, αν ήσασταν γυναίκα θα έλεγα να είστε από τον Αφαλό και κάτω. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιώργο, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων μαζί με τις άλλες ποινές. Π.χ. έκανες, διότι εγώ μιλάμε για ηλιθιότητα πάνω απ' όλα, αυτός ο άνθρωπος ψηφίζει με το Σαξό στην Ολυμπία οδό, στο τούνελ. Ρε Γιώργο, πάμε καλά. Βρε ηλίθιε, που δεν θα ακούς, γιατί είσαι ηλίθιος. Εδώ πέρα είναι οι έξυπνοι ακούν. Λοιπόν, βρε ηλίθιε, είχες πει κοκαίνη, είχες πει τη Μαλαματίνα, Δήμητρα, Ανέμελο, τι. Τι βρε ηλίθιε που άνοιξες εσύ και ο συνοδηγός, ηλίθιε τις πόρτες, πού βρε πανίβλακα. Όπως ο άλλος στην αναλήψεως. Σου λέω και εγώ κάνω χαζουμάρες, ακόμα και τώρα και τρέλες. Ελεγχόμενες σε σκοτεινούς βρώμους για πάρτι μου. Έτσι να σπάσω λίγο το φράγμα του ήχου. Πού πας βρε ηλίθιε, στην Ολυμπία οδό με κάμερες, σε τραβάν βίντεο τα μάξα, ανοίγεις τις πόρτες, χαράμισες και το τραγούδι, πώς έλεγε, από το βορρά μέχρι το νότο, δεν το πάμε τώρα. Του καρά ήταν πάντως. Λοιπόν, βρε ηλίθιε, δεν ήξερες ότι θα παίξει σούσουρο και σου λέω τώρα τον πιάνουν οι αστυνομικοί. Πάμε τώρα, γιατί από το πρωί είπες τους αστυνομικούς. Ναι, έτσι είναι. Κοίτα, εγώ πιστεύω δεν θέλανε. Κανείς δεν ξεκινάει να μπει σε μπλεξίματα. Γιατί τώρα που σκέφτονται, θα λένε, κοίτα, ρε, δεν κάναμε το κόρεδο και γιατί να τον καταδιώξουμε. Ποιος θα σας πει υπερασπιστή, ρε, και δίκιο να είχατε. Που ίσως κάποια μαλακία έγινε τώρα, γιατί δίκιο δεν είναι αυτό. Τι ήταν εγκληματίας, τι ήταν ένα μάξι, ξέρω εγώ, που χτύπησε ένα σήμα και λέει είναι μέσα ο Παλαιοκώστας, παράδειγμα. Πασιφυσία, κάτι. Τώρα, ποιος. Για το Χρυσοκουίδη, βρε ηλίθιε, το Βαψομαλιά, για το Μητσοτάκη, κάνε το κορόιδο, ρε. Και το λέω αυτό γιατί κοίτα, αν δεις πως πάει το μπλοκάκι και πως γράφουνε, γράφουνε και αυτοί είναι από κάτω μουσκεμα. Ηρεμήστε, ρε. Κάντε το γράψιμο, δεν σκοτώνει. Το όπλο 20 χρονών τώρα ξέρεις την πλέξη μου φάγατε εσείς. Και θα πάτε και φυλακή, ό,τι και να γίνει. Προκαταβολικά αυτά τι δευτεύετε. Τώρα, έτσι όπως είναι αυτά, θα σας τα φορτώσουν όλα. Άρα, νέα παιδιά, κάποιος μπορεί να έχει παιδί από αυτούς τους δύο. Και ο άλλος είχε μάνα, έχει πατέρα. Και ίσως και δεσμό. Λοιπόν, αλλά ο άλλος ο ηλίθιος τώρα εδώ, τον έχουν πιάσει προφανώς. Τι τον κάνεις αυτόν. Ποια κλίση, ρε. Για πάντα, διότι περιπρόκειται για βλάξ. Στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Και εδώ κολλάει ο Πλεύρης. 10 πόρνες έχουν από έναν καθηγητή, αυτόν που σε έκανε καλά, για την καρδιά. Τον Ηλιόπουλο, πώς το λένε. Έχουν την ίδια αξία. Γίνεται αυτό, ρε. Ποια δημοκρατία, ρε. Πάτε καλά, ρε. Για πάρε το αλλιώς, ρε. Και εσύ στην δικαιοσύνη. Στέρηση πολιτικών, αγόρε μου, κοίτα. Πρώτον θα σε πιάσουμε σήμερα. Το αμάξι σου, κοίτα. Όχι μόνο θα το κατασχέσουμε. Το πρώτο που θα σπάσουμε με baseball παλούκια είναι τα ηχεία. Μπροστά σου, δεμένο. Ξύλο, ανελέητο. Δίπλωμα και αυτά για πενταετία και. Λοιπόν, και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Να πάει στην κάλπη αυτός τι να ψηφίσει, με τι κρίση τώρα. Πες μου, για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, για τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπουλη, για τον Αγωγό, για τον Τουρκ Στέιν, για ποιο, για το F-35, για το Ιράν, για ποιο. Ρε τον είδες, αυτά δεν γίνονται, Παρενέργειες στα εμβόλια. Να σου πω ότι χαίρομαι. Κοίτα, βλέπαν τον Τζόβρα και δείχναν το εμβόλιο, ότι το κατασκευάζουν οι εταιρείες, δείχναν κάτι μπλε κουκούλες, κοίτα, κάτι μικρά χάπια, κάτι εργαστήρια, κάτι σκούφι στα μαλλιά για τις τρίχες. Και καλά και ξεβρακωνόνταν και πηγαίναν την κολάρα τους στην τηλεόραση και την τρίβανε. Παρενέργειες σου λέω, τρέλα, είπες για την Ακρόπολη. Σε εισαγωγικά έχει πέσει η Ακρόπολη. Βγήκε ο πανίβλακας που έγραψε την Ιφάκη, ρε, εσύ δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα για όλα αυτά. Για την Οδύσσια, για το Ιφάκη. Δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα, δικλείδες του κράτους, ότι αυτό φίλε, εσύ ή σκάφος έχεις ή ξέρω εγώ έργο. Δεν θα το φτιάξεις το όνομα. Δεν θα το φτιάξεις, είναι κατοχυρωμένο. Θα περάσεις από casting. Τι θέλεις να κάνεις, να χρησιμοποιήσεις. Βρε, ο ηλίθιος για 99 χρόνια δεν έβωσε στο υπερταμείο, την Ακρόπολη. ξέρεις τα 59 χρόνια. Δεν το έκανε για 10 χρόνια, λέμε να υπάρχει ανάγκη 10 χρόνια, κοίτα να οικονομήσουν τα φάνη, οι πιστωτές. Για 99 χρόνια ρε, 5 γενιές, το σπίτι μου από τα θεμέλια όλο, γεια.
0: Γεια, γεια, παρακαλώ στα 8, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το ρε.
4: Εκτιμώ και εγώ το χρόνο της που ζείτε με σε αυτές τις εκπομπές, να τον θυμάμαι λίγο περισσότερο και με σχετικά από τον αυτό. Περιορίζουμε δηλαδή. Ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα που με έχει θορυβήσει πάρα πολύ και αυτό παρακολούσα την αρχή, το πληθέσμα που έκανε σε αυτό το θέμα. Το ταλέπορο αυτού παιδιού δηλαδή που τελικά έφυγε από τη ζωή, αλλά πίσω του αφήνει δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατασταθεί από εδώ και πέρα, αυτό είναι σίγουρο. Τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης έχουν με τέτοιο τρόπο τοποθετηθεί που τους κατέστρεψαν πριν ακόμη γίνει δίκη, πριν από οτιδήποτε άλλο. Σε ευχαριστώ που με κάλυψες και τα είπες τα πράγματα όπως πρέπει. Εμείς δεν είμαστε ούτε δικαστικοί, ούτε ξέρουμε τον νόμο, ούτε ξέρουμε τι έγινε, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Όμως θέλω να σταματήσω σε μια πληροφορία την οποία, η οποία ακούγεται και πιστεύω είναι αλήθεια για να ακούγεται. Το αμάξι λέει το οποίο οδηγούσε δεν ήταν δικό του. Γιατί πώς θα μπορούσε ένα παιδί, ας πούμε που έχει ένα είδος αυτισμού, να έχει αμάξι δικό του. Ήταν ενός συγγενούς. Αυτό εμένα με τρελαίνει το ταχύ. Δηλαδή για να δούμε, πρώτη φορά οδηγούσε το αμάξι αυτό το παιδί. Δεν νομίζω. Ποιος συγγενής είναι αυτός που έβγαλε τα κλειδιά και τα έδωσε για να οδηγήσει. Δεν ξέραν όλοι ότι το ταλέπορο το παιδί, το καημένο αυτό, είχε κάποιο πρόβλημα. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Πώς δικαιολογείται αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αν ας πούμε το δικό σου αμάξι το δώσει σε κάποιον που δεν έχει δίπλωμα και προκαλέσει κάτι και αποδειχθεί ότι δεν έχει την ικανότητα οδήγησης, από εκεί και πέρα είσαι κατηγορούμενος και εσύ που έδωσε τα αμάξι. Και το ίδιο συμβαίνει με όλα αυτά τα οποία απαιτούν μια εξειδίκευση και ένα χαρτί από το κράτος τέλος πάντων. Αυτό το έστω στο κράτος που να λέει ότι μπορεί να οδηγήσει, μπορεί να κάνει το ένα, μπορεί να κάνει το άλλο. Άλλως αυτή η αξία υπάρχει, να υπάρχει μια αξιολόγηση. Βλέπουμε τώρα ότι όλη η κοινωνία έχει στραφεί εναντίον των αστυνομικών και ίσως οι περισσότεροι, επειδή δεν είναι ποτέ στο πεδίο, συνήθως είναι σε ένα γραφείο και αναχθεί, όχι για τους αστυνομικούς. Λέω για αυτούς οι οποίοι κάνουν τις κρίσεις. Κάθονται σε ένα γραφείο και κατηγορούν και περιμένουν να δουν μια περίπτωση για να την εξαντλήσουν με το χειρότερο τρόπο. Και λέω τώρα, από εδώ και πέρα, Γιώργο, εάν εσύ είσαι αστυνομικός, επιφορτισμένος με την προσοχή του δρόμου, ας πούμε, έτσι, θα σήκωνες ποτέ όπλο ή θα κυνηγούσες ποτέ κάποιον ο οποίος έκανε ό,τι ήθελε στο δρόμο, με όποιο τρόπο ήθελε, και ήξερε ότι είχε εξασφαλίσει την ασυλία, ότι δεν πρόκειται δηλαδή κανένας να την κυνηγήσει, κανένας να την σταματήσει, αλλά ακόμη και να γίνει αυτό, ένας καλός δικηγόρος.
0: Ξέρεις κάτι, Καμάκα. Τουλάχιστον σαν αστυνομικός θα είχα πάντα στο κεφάλι μου ότι δεν πρέπει να κάνω δυσανάλογη χρήση βίας. Ότι τίποτα δεν δικαιολογεί την χρήση πυρός στο κεφάλι. Κάποια φυσικά πράγματα είναι κόκκινες γραμμές. Έτσι.
3: Όχι, φυσικά.
0: Από εκεί και πέρα υπάρχουν, όπως σωστά είπατε, οι αστάθμητοι παράγοντες. Δεν ξέρουμε κάτω από ποιες συνθήκες έγινε αυτό που έγινε.
3: Δεν ξέρουμε, βέβαια.
0: Έτσι.
3: Κατηγορούμε δηλαδή, καταδικάζουμε δύο ανθρώπους, οι οποίοι είναι οικογένεια, δεν ξέρω τι είναι, αλλά πάντως ασφαλώς και η βία απαγορεύεται παντού. Και ασφαλώς και υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Αλλά δεν λέω αυτό. Εγώ κόλλησα στο εξής, ότι το παιδί αυτό το ταλέπορο, γιατί το ταλέπορο στην υπόθεση αυτό το παιδί δεν ήταν. Είχα στην ζωή του 20 χρονών. Ποιος του έδωσε τα κλειδιά από το αμάξι. Για μένα αυτός είναι ο πραγματικός εγκληματίας.
0: Ναι.
3: Διαφωνείτε σε αυτό το θέμα, διαφωνείτε,
0: όχι,
3: παρακαλώ.
0: Όχι βέβαια, ο ηθικός αυτούργος είναι αυτός.
3: Σταματάω εκεί. Όχι μόνο ο ηθικός αυτούργος. Στην ουσία είναι ο δολοφόνος αυτός.
0: Έτσι.
3: Αυτός παρότι είναι, αυτός ξεκίνησε μια διαδικασία, δηλαδή όταν οδηγώ χωρίς δίπλωμα, όταν φοβάμαι να με πιάσουν, όταν, συγκρούμε με ένα αυτοκίνητο, συγκρούμε με άλλο,
4: πάω να εμβολήσω το αυτοκίνητο της αστυνομίας και τα λοιπά. Όλα αυτά. Τι θα γίνουν. Δεν γίνεται. Ποιος είναι αυτός ο οποίος έδωσε, το ίδιο παρατηρούμε και όταν φτιάχνω του γύρω με τα αυτοκίνητα. Ήταν 4-5 παιδιά μέσα, κάτω από 16 χρονών και ένας οδηγούσε. Ποιος τους έδωσε το αμάξι. Αυτά γίνονται κατά κόρον. Δεν γίνονται μία φορά. Δεν μπορεί να γίνει μία φορά. Αυτό γίνεται συνέχεια και κάποια στιγμή έρχεται στραβή. Και χάθηκε τώρα ένα νέο παλικάρι. Δούμε και τα άλλα δυο νέα παιδιά και αυτοί για να πάνε σε μια δουλειά εκεί που τους άρεσε. Νομίζω ότι όλος ο σχολιασμός που γίνεται είναι φοβερά αντικοινωνικός και φοβερά λάθος. Θα περιμένουμε το δικαστήριο το ένα το άλλο. Όλα εκεί η δικαιοσύνη θα ακολουθήσει τον δρόμο. Αλλά για μένα, εάν δεν πιάσει τον πρώτο υπεύθυνο, αυτόν που έδωσε τα κλειδιά σε αυτό το παιδί, δεν έχει κάνει τίποτα. Για μένα αυτός είναι ο σοβαρός που προκάλεσε όλα αυτά. Ναι. Όχι απλά ηθικός αστυνομικός. Κατά βάση ο δολοφόνος με υπόκριση του τίτλου, ας το πω. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω γιατί ανησυχώ πάρα πολύ. Ναι. Ξέρω ότι πολλοί τέτοιες καταστάσεις κυκλοφορούν στον δρόμο. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Το βλέπεις και εσύ με προσπεράσεις, με το ένα, με το άλλο, με όλα και μας ανησυχούν όλους γιατί έχουμε κόσμο δικό μας.
0: Και επίσης οι περισσότεροι συνάνθρωποι έχουν ξεφύγει στη συμπεριφορά τους στην κυριολεξία τα τελευταία χρόνια.
4: Ναι.
0: Καλημέρα λες και σε βρίζει.
4: Τα έχουμε τύχει αυτά τα επεισόδια. Σας είχα πει μια φορά στο νοσοκομείο Φιωδό, μια κυρία από αυτές τις πολύ όμορφες έκανε αναστροφή στην πολυμέρη. Αναστροφή στην πολυμέρη. Έγινε χαμός. Και τη λέω με τον πιο γενικό τρόπο. Λέω τι κάνετε κυρία μου. Τι κάνετε κυρία μου, πες μου αν υπήρχε πιο γενικός τρόπος. Το τι βρισίδι άκουσα δεν λέγεται. Δηλαδή ειλικρινά, αν ήταν άντρας στο τιμόνι, θα τον κυνήγανε να τον αλπάξω. Πολύ με έβρισε, δηλαδή προσωπικά θέματα βρίσιμο δεν θέλω να πω.
0: Να είστε καλά.
4: Και αυτό δεν είναι εξαίρεση, είναι ο κανόνας.
0: Έτσι. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Κοιτάξτε, κύριε Σκαμάγκα, η χρήση του όπλου, η χρήση του πυροβόλου όπλου από τους αστυνομικούς είναι το έσχατο μέσο επιβολής του νόμου, έτσι. Αυτό γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες, δηλαδή το να αποφασίσει ο αστυνομικός να χρησιμοποιήσει το όπλο είναι μια απόφαση που την παίρνει μετά βέβαια από πολλαπλή αλλά αστραπία αξιολόγηση των συνθήκων. Αστραπία πρέπει να αξιολογήσει ο αστυνομικός τις συνθήκες. Γιατί οι συνέπειες από τη χρήση του έσχατου μέσου του όπλου, του πυροβόλου όπλου είναι μη αναστρέψιμες. Οι συνέπειες είναι μη αναστρέψιμες. Γι' αυτό επιβάλλεται εκπαίδευση. Πρέπει να υπάρχουν διάφοροι κανόνες.

0: αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Είναι ότι μέσα στο e-banking, τυχαία επειδή κρατάω ένα Excel για τα έξοδα της οικογένειας, τα περνάω όλα, πήγα να δω τα έξοδα της ημέρας, να τα περάσω και βλέπω είναι εκκρεμής ακόμα η χρέωση αυτή, η συναλλαγή μου με το αστικό κτέλ. Αστικό κτέλ 1 ευρώ. Προσέξτε, το χαρτί που πήρα είναι 1,5, όσο συνήθως γίνεται. Στο e-banking έχω 2 φορές, μία το πρωί και μία μετά που γύρισα από τον γιατρό, φαίνεται μόνο η μία και δεν φαίνεται 1,5 ευρώ, φαίνεται 1 ευρώ ότι θα εισπράξουν. Πιθανότητα σήμερα να τελειώσει αυτή η εκκρεμής μαζί με κάτι άλλο. Δεν μου φάνηκε υγιές σαν συναλλαγή. Κάτι τρέχει δηλαδή, κάτι δεν πάει καλά. Το δημοσιό πρώτα από το ραδιόφωνο σας, μόλις τελειώσει και στρώσει το e-banking μου με τις εκκρεμείς χρεώσεις που θα εισπραχθούν τελικά και θα δω πλήρη την εικόνα, πιθανότητα να μην δω την δεύτερη, γιατί μέχρι τώρα δεν φαίνεται, ενώ ήταν την ίδια μέρα. Και αυτή που φαίνεται δεν φαίνεται 1,5 ευρώ, φαίνεται 1 ευρώ.
1: Κατάλαβα.
0: Περιμένω να τελειώσει σήμερα, λογικά θα τελειώσει. Αύριο θα πάρω τον ίδιο τον πρόεδρο του αστικού κτέλ,
1: ναι,
0: για να τον ζητήσω το λόγο αν γνωρίζει τι συμβαίνει. Γιατί δεν είναι το ποσό βέβαια, έτσι, δεν πάσχουμε από μισό ή γιατί θα φανεί, ναι, η μία συναλλαγή και η άλλη. Γιατί δεν γίνεται σωστά, το θέμα είναι εκεί. Έχουμε δει τόσα στον κόσμο που μας βάζουν σε σκέψεις πάντα.
1: Ναι, ναι. Επιβάλλεται να το κάνετε, αγαπητέ.
0: Αν μου επιτρέψετε, βέβαια, μόλις ενημερωθώ και από τον πρόεδρο να σας ξαναενοχλήσω.
1: Βεβαίως, βεβαίως, όποτε θέλετε.
0: Γιατί σας λέω, δεν είναι τα λεφτά, είναι ότι κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Έτσι, έτσι. Σας ευχαριστώ.
0: Μακάρι να είναι από λάθος.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Όποτε θέλετε, μπορείτε να επανέλθετε. Στη φίλη ακροάτρια, αγαπητοί φίλοι, αυτό που μου λέτε τώρα. Αγαπητοί φίλοι, προσέξτε, το όπλο στην αστυνομία, το όπλο το φέρει ο αστυνομικός όχι για να τιμωρήσει, όχι για να συμμορφώσει τον ύποπτο. Το όπλο αστυνομικός δεν το έχει να τιμωρήσει ή να συμμορφώσει. Το όπλο αστυνομικός το έχει για να προστατεύσει τη ζωή του πολίτη και την ίδια τη ζωή του ένστολου, του αστυνομικού. Το όπλο στην αστυνομία υπάρχει για την προστασία της ζωής των πολιτών και των ίδιων των αστυνομικών. Δεν υπάρχει για την τιμωρία του υπόπτου ή να τον συμμορφώσουμε, να τον οθετήσουμε.

αυτά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Και μέσα σε δευτερόλεπτα, γι' αυτό πρέπει να είναι εκπαιδευμένος ο αστυνομικός, μέσα σε δευτερόλεπτα οφείλει να συνεκτιμήσει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Υπάρχουν περαστικοί. Υπάρχουν πολίτες στο σημείο που μπορεί να πληγούν από τον εξωστρακισμό της σφαίρας, από την αστοχία. Και μάλιστα όταν σε εκείνο το σημείο υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Το ίδιο πρέπει να σκεφτεί και ο Κορκονέας. Όταν εξωστρακίστηκε, δεν λέμε ότι ο Κορκονέας ήθελε να σκοτώσει τον Γρηγορόπουλο. Έπρεπε να σκεφτεί όμως να ήταν εκπαιδευμένος για τον εξωστρακισμό της σφαίρας.

0: Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη.
0: Καλώς τον.
1: Από Μητρόπολη Χαλκίδου τηλεφωνώ.
0: Στα σέβη μας, ευλογίες, ευλογίες.
1: Ματζούριε, μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι μίσκο.
0: Οχ, οχ.
1: Ναι, ο Ατζούριος, ο πάτερ Ατζούριος, μ' ακούει να πάρει τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Πάτερ Ατζούριε.
0: Τραβάμε.
1: Ατζούριε.
0: Τρέλα, τρέλα.
1: Πες τον να πάρει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πω, πω, τι ζούμε, Θεέ μου.

0: Ευλογίες στη Μητρόπολη, από τη Μητρόπολη Χαλκίδος, ευλογίες. Σεβασμιότατε Χρυσόστομε. Παρακαλώ στα οχτάρια.
1: Άντε τώρα να πιστέψει ο κόσμος ότι δεν είναι συνεννοημένο όλο αυτό. Τυχαία πήρα. Πήρα γιατί άκουσα τον Κύριο. Και υπάρχει ελπίδα με το που άκουσα τον Κύριο.
0: Ποιο να είναι συνεννοημένο?
1: Με τον Ατζούρι, με τον ταξιτζίμο, ρε. Το Ραφαλέν, κοίτα να δεις, πήραν και δυο στη γραμμή. Ο κόσμος κάνει 31 στο μυαλό του. Θέλω, άκου Γιώργο, με πήραν τηλέφωνο και μου λένε τι έλεγες για την Ολυμπία Οβό. Γιατί αυτοί κάποιοι δεν το είπαν παππούδια από το ίντερνετ. Θα το σου μεταφέρεις εσύ με το δικό σου ωραίο στυλ τι έγινε. Πες το εσύ μετά, μόλις κλείσω. Τώρα, υπάρχει ελπίδα όμως εκεί που είναι όλα μαύρα ξαφνικά. Βγήκε ένας αγαπητός κύριος και είπε για το εισιτήριο. Λοιπόν, προφανώς ο κύριος εξελάκι τον ακούω, υπολογιστή τον ακούω, μπορεί να βούλευε και σε κάποια τράπεζα, πάντως έχει γνώση και ξέρει τι του γίνεται. Γράψε ένα τηλέφωνο κύριε, 697-59-032-58, 697-59-032-58. Λοιπόν, αυτό γίνεται Γιώργο κατά επίσημη εκδοχή. Σε δύο φάσεις κρατιέται το 1 ευρώ και τα 50 λεπτά. Έτσι γιατί είναι από την Πειραιώς. Λοιπόν, και καλά. Έπεσε στην αντίληψή μου και εμένα, γιατί έμπαινε π.χ. η ξαδέρφη σου. Και έτυχε να με ξέρει. Ρε, γιατί γίνεται αυτό? Έχει μια μέρα πήρα και εγώ το κινητό με την κάρτα και βαρούσα κι εγώ. Και λέω τι έγινε, γιατί δεν φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, ας με πάρει όμως ο κύριος λίγο, τον θέλω. Αν σημείωσε το τηλέφωνο αγαπητός, πες για την Ολυμπία Οβό. Γιατί κοίτα, μιλάμε σου λέω, πατινάρουμε όλοι, δεν πάει το πράγμα καλά. Τα τελευταία χρόνια μας έχει τρελάνει όλους αυτή η τρέλα που επικρατεί. Είναι η δυσφραγία, είναι το παπά, είναι το κινητό. Το κινητό, το πρώτο σοκ, το πρώτο παγκόσμιο πείραμα. Είμαστε 20 ώρες με το κινητό, ούτε με το παιδί μας, ούτε με τη γυναίκα μας. Ούτε όμως και με την ψωλή μας δεν είμαστε όπως με το κινητό, φίλε.
0: Τώρα χρειάζεται το αντίδοτο. Παρακαλώ, στην στο 61, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Βλου, βλου, βλου, βλου.
0: Πες τον Μπρούζινο, πες τον Μπρούζινο, γλου, γλου, πες τον, ναι.
2: Γλου, γλου, γλου, γλου.
0: Ονομαστικά, Μπρούζινε και τα λοιπά, πες τον.
2: Μπρούζινε, γλου, γλου, γλου.
0: Πες τον, γουά.
2: Γλου, γλου, γλου, γουά.
0: Ποιο λεωφορείο οδηγεί ο Μπρούζινος, Νίκο μου?
2: Ορίστε.
0: Ποιο λεωφορείο οδηγεί ο Μπρούτζινος, αυτό που γράφει πίσω Βογιωτάκη?
2: Ναι, ακριβώς.
0: Βογιωτάκη, Βογιωτάκη 2.
2: Ναι, με τις μπλε κουρτίνες.
0: Με τις μπλε. Με τις μπλε κουρτίνες. Είναι το λεωφορείο που απογειώνεται και μιλάει, είναι κινήσει, μιλάει το λεωφορείο.
2: Ακριβώς.
0: Μιλάει, μιλάει. Νίκο, τι κάνεις, πού βρίσκεσαι εσύ?
2: Βρίσκομαι εδώ στο Βόλο.
0: Ναι, ναι. Πώς πάει η ομάδα σου, αν δημοσιογραφείς, πώς πάει?
2: Η ομάδα πιστεύουμε θα πάει καλά.
0: Ναι. Έκανες μεταγραφές, τι έχει γίνει, για πες μας.
2: Κάναμε δύο μεταγραφές.
0: Από πού, από το Μαρινάκι, από τον Ολυμπιακό Πειραιώς?
2: Βεβαίως.
0: Και πήρες από τον νούπου σου, τι πήρες από τον νούπου σου?
2: Από τον νούπου σου πήραμε δύο μικρούς.
0: Δύο μικρούς. Πότε έχεις φιλικό παιχνίδι με τον νούπου σου αυτές τις μέρες?
2: Όχι, όχι.
0: Δεν πρόκειται να παίξεις, δηλαδή, γιατί δεν επιλέγεις τον νου που σου για...
2: Θα δούμε, θα κανονίσουμε.
0: Αχα. Ποιο τραγούδι θες να μας πεις σήμερα?
2: Το άγαλμα του Πουλόπουλου.
0: Το άγαλμα του Πουλόπουλου. Για πάμε. Πραγματικά θα νομίζω ότι είναι στη μένα, ενώ αυτά είναι όλα αθόρμητα. Πα, πα, πα. Νικόλα, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ.
0: Παναγία μου.

0: και χωρίσαμε.
1: Να σε ρωτήσω, καταπληκτική ερμηνεία σου Νίκο, δεν το συζητάμε. Να σε ρωτήσω Νίκο, βέβαια καλημέρα λες όλους, σε όλες τις Βολιώτες αυτήν την ώρα και τους Βολιώτες.
2: Ακριβώς.
1: Σε ποιους θα έλεγες όμως ξεχωριστά χαιρετισμούς επιλεκτικά ρε παιδί μου, σε ένα, δύο, τρεις, ποιους?
2: Τώρα είναι δύσκολο.
1: Τους πιο κολλητούς ρε παιδί μου, δύο, τρεις, τέσσερις.
2: Λοιπόν, θα δώσουμε την καλημέρα στον Δήμαρχο Μιχάλη Καπουρνιώτη.
1: Αχα, ένα, δύο.
2: Λοιπόν, στην Αντιδήμαρχο Δέσποινα Κότογλου.
1: Δύο, τρία, δύο, τρία, τρία.
2: Ας δώσουμε και στο Δήμαρχο.
1: Αχα, κολλητής όλοι.
2: Ναι, κάπως.
1: Ναι, ναι, δηλαδή τους γουστάρεις περισσότερο από όλους δηλαδή.
2: Ας πούμε ναι.
1: Ας πούμε ναι. Πού θα πας διακοπές φέτος, θα πας Μύκονο, Σαντορίνη, Σκιάθος, Σκόπελο, Αλόγιστο, πού θα πας?
2: Στη Μύκονο.
1: Θα πας Μύκονο?
2: Ναι, ναι.
1: Στα Ματαγιάνια, Ματαγάνια,
2: Ματαγάνια,
1: πω, πω. Με ποια θα πας, αν επιτρέπετε?
2: Ακόμα δεν έχω επιλέξει κατάλληλη.
1: Αχα, θα επιλεγεί κατάλληλη, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Παρακαλώ να μας ενημερώσεις μέσω της διπλωματικής οδού. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Βεβαίως.
1: Νικόλα. Χαιρετισμούς στους γονείς σου. Καλημέρα.
2: Βεβαίως. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Νίκος Αλεξίου, ο πρόδρομος του Ανθίμου Γαζί. Παρακαλώ πρώτα στα οχτάρια, καλημέρα. Κλείνω με τα οχτάρια. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Για χαρά.
3: Καλημέρα σας. Yeah. Λοιπόν, θέλω να πω...
1: Ορίστε.
3: Καλημέρα.
1: Θέλετε να πείτε?
3: Μάλιστα, μ' ακούτε?
1: Σας ακούμε.
3: Ωραία, λοιπόν, άκουσα τον κύριο Αλεξίου και επειδή τραγούδησε Πουλόπουλο, θέλω να του πω,
1: ναι,
3: ότι έγινε μια πρόταση στον γιο μου να παίξει στην ομάδα του, οπότε θα τον προωθήσω να πάει προς τα εκεί.
1: Αχα, ο γιος σας θα παίξει στην ομάδα του Άνθιμου Γαζί?
3: Τον ζήτησαν να παίξει στην ομάδα, ναι.
1: Ναι, πω, πω, κύριε μου, ο πρόεδρος, στον πρόεδρο εδώ πέρα, τι λέτε?
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, μπράβο, κάντε καλή σεζόν ποδοσφαιρική.
3: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Παναγία μου, Χριστούλη μου. Τι ωραία που περνάμε. Προύζινε, όπως λέει ο Νίκος, γλου γλου γλου.

Ναι, αγαπητέ φίλε, ακόμη και αυτό που είπα αστυνομική, ο εκφοβισμός, ακόμη και τον εκφοβισμό, και εκεί χρειάζεται χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και πρέπει να ληφθούν υπόψη, να ληφθεί υπόψη η ένταση της στιγμής, η ένταση της, μάλλον και της στιγμής, αλλά και η ένταση της απειλής. Υπάρχει απειλή πράγματι, γιατί και ο εκφοβιστικός πυροβολισμός είναι μια μεγάλη ιστορία. Ο πυροβολισμός στον αέρα δεν είναι όπως κάτω στην Κρήτη, σε γάμους, σε πανηγύρια και σε στιγμές κεφιού πυροβολούμε στον αέρα. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Είναι μεγάλο πράγμα να πυροβολείς στον αέρα. Ο πυροβολισμός στον αέρα επιτρέπεται μόνο σαν έσχατη προειδοποίηση. Και αφού λάβεις υπόψη τα πάντα, όλες παραμέτρους, όταν δεν υπάρχει κίνδυνος για τρίτους, και για να αποτρέψεις ένα έγκλημα ή για να συλλάβεις έναν ύποπτο, αφού λάβεις υπόψη όλες παραμέτρους, τότε πυροβολείς στον αέρα. Επιτρέπεται να πυροβολήσεις τα λάστιγα ενός αυτοκινήτου, επιτρέπεται ο πυροβολισμός στα λάστιγα ενός αυτοκινήτου για να κινητοποιήσεις ένα αυτοκίνητο, μόνον όταν ο οδηγός αποτελεί άμεση απειλή για τη ζωή των ανθρώπων. Όχι σες για πλάκα. Όταν δεν απειλείται η ζωή ανθρώπου, τον αφήνεις και φεύγει, δεν πυροβολείς τα λάστιγα.

Όταν βρίσκεσαι μπροστά σε πλήθος, απαγορεύεται δι' αεροπάλου ο πυροβολισμός. Όταν ο ύποπτος απλά προσπαθεί να ξεφύγει και δεν απειλείται η ζωή κανενός, απαγορεύεται να πυροβολήσεις, φίλε αστυνομικέ. Αυτά είναι κανόνες. Αυτά προβλέπονται από τον νόμο δηλαδή. Δεν σας τα λέμε εμείς. Πιλατεύεσαι να συλλάβεις τον ύποπτο. Ωραία, δεν τον πυροβολείς με τίποτα. Εφόσον δεν απειλείται η ζωή κανενός, απαγορεύεται να πυροβολείς τον ύποπτο. Εκτός αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος θανάτου για τον αστυνομικό ή για τον οποιονδήποτε άλλο πολίτη

όλες αυτές οι περιπτώσεις θεωρούνται υπέρβαση των ορίων της άμυνας. Και πριν από κάθε πυροβολισμό, ο αστυνομικός είναι υποχρεωμένος να φωνάξει καθαρά την ιδιότητά του. Αστυνομία! Αστυνομία! Και να δώσει σαφέστατη προειδοποίηση. Εκτός αν η καθυστέρηση αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εδώ φτάσαμε στο τέλος.

0: Πάμε Δευτέρα Σεμβρίου, 81 ώρα για φαΐ του φίλου μας, του σεφ, του Κώστα του Μακρύ. Καλημέρα σεφ.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Γίγαντες λαδερί για σήμερα. Μουσακά, πιλάφι με θαλασσινά, ναι. Κεφτέδες φρικασέ με μαρουλάκι, χοιρινό με λαζάνια, τυρόπιτα, ναι. Και κοτόπουλο μπιστέκι.
0: Μια επανάληψη πιο αργά.
1: Γίγαντες λαδερί, ναι. Μουσακά, πιλάφι με θαλασσινά,
0: θαλασσινά.
1: Κεφτέδες φρικασέ.
0: Φρικασέ, κεφτέδες, ναι.
1: Χοιρινό με λαζάνια.
0: Με λαζάνια.
1: Τυρόπιτα.
0: Τυρόπιτα, φοβερή.
1: Και κοτόπουλο μπιστέκι.
0: Μπιστέκι. Σεφ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή δουλειά, καλή δύναμη.

ναι, αγαπητή κυρία, το να αποφεύγουμε, έστω και αν έχουμε άδεια πληροφορίες, έστω και αν έχουμε άδεια πληροφορίες, πρέπει να αποφεύγουμε την οπλοφορία, εμείς οι απλοί πολίτες. Στις περισσότερες φορές η παρουσία του όπλου στην καθημερινότητα ενός πολίτη, αντί να προσφέρει προστασία, τις περισσότερες φορές πολλαπλασιάζει τους κινδύνους. Μέσα σε δευτερόλεπτα το όπλο μπορεί να εξελιχθεί σε φωνικό επεισόδιο. Η ύπαρξη του όπλου, μια απλή καθημερινή λογομαχία, δεν σας πάω μακριά, για μια θέση στάθμευσης, για μια παρεξήγηση στο δρόμο, κατεβαίνεις κάτω με όπλο ή οποιαδήποτε ένταση της στιγμής. Η οποιαδήποτε ένταση της στιγμής. Στασί, εξτανώ. Με την ταυτόχρονη ύπαρξη του όπλου αμέσως έχουμε φωνικό επεισόδιο. Στασί, εξτανώ. Το όπλο σου δίνει μια πλαστή αίσθηση, κύριε Σκαμάγκα, μια πλαστή αίσθηση υπεροχής, που συχνά σε οδηγεί στο να μην υποχωρεί σε μια διένεξη. Επομένως αυξάνονται αμέσως οι πιθανότητες της σύγκρουσης. Έτσι, τέλος, αποφεύγετε έστω και αν έχετε άδεια πληροφορίες. Με τίποτα. Η μαγιά είναι να χρησιμοποιείς το μυαλό. Το μυαλό. Το όπλο τις περισσότερες φορές δεν σε προστατεύει, σε βάζει σε μπελάδες. Το ξέρω καλά, το έχω ζήσει. Το μεγαλύτερο όπλο από το μυαλό δεν υπάρχει. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι Μπάμπης του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Καλημέρα στο φίλο μου το Σάκη απέναντι από τον Ανικόλα, για τα μάλινά σας, τις κάλτσες σας, τα χαλτσόν σας, οι γυναίκες. Σάκης απέναντι από τον Ανικόλα, επί της Ερμού. Καλημέρα στο φίλο μου το Τριαντάφυλλο το Καντόλα, Φυτόκου 37 στη Νέα Ιωνία, πλυντήριο αυτοκινήτων Speed Cargos. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτο Λιαδέλη, πολυόρφο γκαράζ στο κέντρο του Βόλου. 14 όροφοι γκαράζ Δημητριάδος και Φιλελλήνων. Πάμφθινα με την ώρα, με τη μέρα, με τη βδομάδα, με το μήνα, με το χρόνο.

0: και basta ya, no tiene pegas porque es...
1: Καλημέρα στην πλατεία Ελευθερίες, καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στο καταπληκτικό Passander.
2: Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ, για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό, με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar, στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια, σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar, στην πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.
1: Οποιοδήποτε πλακάκι θελήσετε για την καινούργια σας οικοδομή, για την ανακαίνιση της παλιάς σας οικοδομής, του σπιτιού, του γραφείου σας, του διαμερίσματός σας, της εξοχικής σας κατοικίας, θα πάτε για πλακάκια στους αδερφούς Μέμα, Δευτέρας Νοεμβρίου και Κουντουριώτου, στη Μεγάλη Μάντρα, και θα επιλέξετε μεταξύ χιλιάδων σχεδίων χρωμάτων στην καλύτερη τιμή από τους αδερφούς Μέμα. Εκεί σας περιμένει ο επικεφαλής, ο Αλέκος ο Μέμας, το Αρχηγόπουλο, ο Big Boss, ο Big Boss,
3: εξτανό, εξτασί, εξτανό.
1: Αδερφή Μέμα.
3: Έξταση.
1: Έξι είναι ζωή να έχουνε.
3: Στασί.

0: κατάστημα διαθέτουν και δεύτερο κατάστημα στην Παγκασόνο με αναπαύσεως, με έπιπλα μπάνιο. Εκεί επικεφαλής είναι η Τζέννη, η Μέμα. Είναι τρία αγόρια, τρία κορίτσια. Τα αγόρια είναι ο Αλέκος, ο Γιώργος και ο Μίλτος. Και τα κορίτσια είναι η Βάνα, η Λίζα και η Τζέννη. Σας τις λέω με αλφαβητική σειρά. Και ξέρετε, κατά αλφαβητική σειρά πάει ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Δηλαδή, Αλέκος, Βάνα, Β. Γιώργος, Λίζα, Λάμδα. Μίλτος, Τζέννη. Ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Αλφαβητική σειρά. Δηλαδή, Αλέκος, Βάνα, Γιώργος, Λίζα, Μίλτος, Τζέννη. Πιο γρήγορα, Αλέκος, Βάνα, Γιώργος, Λίζα, Μίλτος, Τζέννη. Ή ανάποδα, ξεκινώντας από την Τζέννη. Καλημέρα, Τζέννη. Παγκασόν με αναπαύσεως. Τζέννη, Μίλτος, Λίζα, Γιώργος, Βάνα, Αλέκος. Κοιτάζει, τι κοιτάς, ρε. Εδώ είναι κομπιούτερ. Δορυφόρος. Δεν πάτε καλά, ρε. Σι, εξτανώ. Ρε, ανά πάσα στιγμή σας στο Predator, ρε. Η δεξιή το λένε Predator. Predator του κακού σας το φλάρο. Νουδουφουκού. Νουδουφουκού. Εκεί στη δεξιά πολυκατοικία σας έχει φάει μαλακία. Εδώ θα ακούτε τα πράγματα με το όνομά τους. Και όχι παραμορφωμένα. Όχι στο μεγενθετικό βαθμό. Φακό. Καραγκιόζηδες της κυβέρνησης. Θέλετε περκοτέντα? Στην Πέργομαξ. Αυτόματη, wifi? Στην Πέργομαξ. Περκοτέντα χειροκίνητη? Στην Πέργομαξ.
1: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: Pergomax 699-81-71-200. 699-81-71-200. Γιώργος Κλειά από την πλατεία Ρίγα Φεραίου δεν μου απάντησες. Θα στείλουμε αποστολή στην κηδεία του πρώην πώς το λένε, του πρώην Εμμύρη του Κατάρ. Έφυγε ο φίλος μας Γιώργος Κλειά, έφυγε ο φίλος μας ο Χαμάν Μπιν Χαλίφα Αλτανή. Χαμάν Μπιν Χαλίφα Αλτανή έφυγε. Θα στείλουμε αποστολή από την Αντιδημαρχία Τουρισμού. Φορέσουν και λεμπίες και να πάνε στην Τόχα να βγάλω εισιτήρια. Γιώργος Κλειά, ενημέρωσέ με να βγάλω εισιτήρια για την Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Βόλου. Θα πάει στην κηδεία του Χαμάν Μιχαλή Βαλτανή. Γιώργος Κλειά, ενημέρωσέ με δια της διπλωματικής οδού.
2: Έκσταση. Εκστανό.
0: Όχι με μοντελάκια, όχι πασαρέλες. Εκεί φοράμε και λεμπίες μόνο. Άμα και λεμπία δεν θέλουν να πάνε. Καλημέρα στην Αγριά. Μάλλον όχι, πριν την Αγριά να στείλουμε μια καλημέρα στο παραδοσιακό φούρνο Μανδύλα. Το καλύτερο ψωμί, τα καλύτερα βουτήματα, τα καλύτερα γλυκά. Στον παραδοσιακό φούρνο Μανδυλά με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα στην Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι.
1: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Ό,τι θέλετε, θέλετε πλυντήριο από την Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι, θέλετε ψυγείο καταψύκτη, θέλετε πλυντήριο ρούχων, πλυντήριο πιάτων, ψυγείο μεγάλο, μικρό, θέλετε ηλεκτρική κουζίνα, θέλετε τηλεόραση, θέλετε κινητό τηλέφωνο, κινητή τηλεφωνία, τα πάντα. Θέλετε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, θέλετε θερμοσύφωνα, θέλετε ηλιακό θερμοσύφωνα, ό,τι θέλετε. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά και προσέξτε, πληρώνετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Γίνεται το deal με την Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι, με τον Τζίμι στην Αγριά με τον τρόπο που μπορείτε εσείς.

0: Ελάτε, μπορείτε να αλλάξετε σε χρόνο τεντε πάροχο κινητής τηλεφωνία. Μπορείτε να βάλετε γρήγορο ίντερνετ στη Vodafone. Καλέστε τον Νίκο τον Πάνο, το σύμβουλο πωλήσεων της Vodafone στη Μαγνησία. Το 69 80 21 21 21.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
2: 6980 21 21 21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980 21 21 21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το σύμβουλο πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980 21 21 21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
2: με την εγγύηση της Vodafone.
0: 69 80 21 21 21. Προσέξτε, φωνάζοντας τον σύμβουλο πωλήσεων τον Νίκο τον Πάνο, σε μπερδεύετε από όλες τις γραφειοκρατίες. Ούτε σε γραφεία της Vodafone πάτε, πάτε πουθενά. Καλείτε το σύμβουλό της, τον Νίκο τον Πάνο, στο 69 80 21 21 21. Δίνετε εντολές, παύλα διαταγές. Εκστασί. Και εξυπηρετήστε σε χρόνο ντεντέ. Εντάξει. Να ρωτήστε αν θέλετε και τον Γιώργο τον Μπακαλέξη. Με καινούργιες συνδέσεις, με καινούργια διαδίκτυα, με γρήγορο ίντερνετ. Πόσο έχει Νίκο Μπάνο, πόσο έχει ο Γιώργος? Χιλιάρα, 1000 ταχύτητα, 1000 Mbps. Άρε Παναγία. Πάμε να αλλάξουμε ελαστικά στο αυτοκίνητό μας. Να βάλουμε κανένα καινούριο λάστιχο. Έχουν σαπίσει. Καμιά καινούργια ζάντα. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, μόνος του Μπακαλέξη. Παύλο Κοντογιαννίδη, μόνος του Μπακαλέξη. Ο μπαγάσας αυτός τα έχει όλα. Ο Μπακαλέξης, πώς τον λες, μάγκα, μαγκίτης. Αυτός έχει τα λάστιχα, αυτός έχει τις ζάντες. Αυτός κάνει τις ζυγοσταθμίσεις, αυτός κάνει τις ευθυγραμμίσεις. Μέχρι και ευθυγραμμίσεις παυλάρα στον εγκέφαλο, Μπακαλέξη.
3: Μπακαλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς, ωραία, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, ναι. Θες ελαστικά, ναι. Θες ευθυγράμμιση, ναι. Θες οι ζάντες να έρθουν στα ίσα τους, ναι. Θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
3: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Ουχα! Μπακαλέξεις λέμε. Φιλικής εταιρείας 46, πηγαίνετε. Δίπλα είναι και ο Λευτέρης παραδίπλα. Ελέξτε το ψυγείο του αυτοκινήτου. Πάρτε καμία φωτιά. Ελέξτε τα παραφλού, ρε. Το ψυγείο, καθάρισμα του συστήματος. Του κυκλώματος. Περάστε από το Λευτέρη. Την τάπα, προσέξτε την τάπα. Μη φύγει η τάπα. Μου φύγε μια φορά στην Αθήνα, έξω από το Χίλτον. Μου φύγε η τάπα από το, από το παγούρι, ανέβηκε, πετάχθηκαν τα νερά, έβγαζε καπνό. Ρε Παναγία μου, και από τότε, πριν πάω πουθενά, όπου και να πάω, θα περάσω από το Λευτέρι. Λευτέρι, την τάπα. Λευτέρι, πάω ταξίδι. Έλεγξε

0: Que Bastaillard no tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí.
1: Καλημέρα στο Superstar, ανοιχτά στον Κάβο Μαλλιά. Κάβο Μαλλιά, μεταξύ Κάβο Μαλλιά και Κυθύρων. Ανοιχτά από την Νεάπολη Βοϊών, ανοιχτά από την Ελαφώνησο. Διαφάνη. Ρε μάνα μου, Κάβο Μαλλιά, Κάβο Μαλλιά σε, πω πω. Μια φορά είχαμε τρεις μέρες και δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Χειμώνας, Παναγία.
0: Εξτανώ, έκσταση. Εξτανώ, έκσταση. Εξτανώ.
1: Άρα φορούμε αθλητικά, είμαστε πανέτοιμοι και πάμε για περπάτημα. Είμαστε εντυμένοι για Κάκογλου. Με όλα τα αθλητικά, Δημητριάδος Εκλαβάνη για Κάκογλου Σπορ. Με όλα τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ είμαστε εντυμένοι. Με παπούτσια Adidas για Κάκογλου, σήμερα φοράμε μπλε. Έχουμε και μαύρα, έχουμε και κόκκινα, έχουμε και κίτρινα, έχουμε τα πάντα όλα.
0: Είναι Vegas, porque es genial.
1: Φοράμε σαρτσάκι αθλητικό Adidas μαύρο.
0: Με gusta mi así.
1: Μαύρο.
0: Me gusta mi así. Me gusta
1: για Κάκογλου, μπλουζάκι άσπρο Adidas. Και πάμε για περπάτημα αυτήν την ώρα. Ή αυτήν την ώρα πηγαίνουμε αργά το βράδυ, μετά που δει ο ήλιος εκεί γύρω στις 8.30-9 παρά. Χθες το βράδυ είχε μαυρίσει ο ουρανός, αστραπές, βροντές. Φοβόταν ο Άρης μη γίνει μουσχεμα. Ήταν μουσχεμα στον υδρότα από το προπάτημα, με τη ζέστη. Και άμα έβρεχε τι θα γινόταν δηλαδή. Εδώ πολλές φορές λέμε να πέσουμε στη θάλασσα. Και άμα βρέξει τι έγινε. Τάκη καλημέρα, πώς είσαι. Για Κάκογλου. Τάκη.
0: Έκσταση. Εκστανό.
1: Δημητριάδος και Κλαβάνη για Κάκογλου Σπορτάκη. Πώς είναι ο Μπάμπης. Πώς είναι ο Μπάμπης μας.

0: Σε σορτσάκια, σε μπλουζάκια έχουν έρθει όλα τα τελευταία μοντέλα. Περάστε από το γιακάκλου, παιδιά, Δημητριάδου και Κλαβάνη. Και τα καινούργια μοντέλα σε παπούτσι. Βέβαια υπάρχουν και τα διαχρονικά. Υπάρχουν και τα extreme που ψάχνετε. Θα τα βρείτε όλα μα όλα, τα γνήσια, τα original του Γιακάκογλου. Αδελφοί Γιακάκογλου, Δημητριάδος Γκλαβάνη. Όλα τα αθλητικά, όλα τα γνήσια αθλητικά του Γιακάκογλου στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Έκσταση, εξτανό.
0: Θα λέμε αύριο το πρωί ακριβώς στις 9, αμέσως μετά τον Αντώνη 7 με 9 και το πρωινό ραπόρτο. Πότε θα πάω προσωπικά, ρωτάει η φίλη ακροάτρια, διακοπές. Κυρία μου, είμαι σε διακοπές. Τι λέτε, κυρία μου? Εσείς πιστεύετε ότι κάνω ραδιόφωνο επειδή πρέπει να κάνω βάση προγράμματος και τα λοιπά? Όχι. Κάνω ραδιόφωνο γιατί γουστάρω να κάνω ραδιόφωνο. Και είμαι σε διακοπές συνέχεια. Χειμώνα, καλοκαίρι. Και είμαστε και πλούσιοι. Έχουμε πάρα πολλά χρήματα στις τράπεζες. Αλλά δεν κάνουμε ποτέ ανάληψη.
1: Έκσταση.
0: Κυρία μου, είμαστε σε συνεχόμενες διακοπές.
1: Έκσταση.
0: Τι λέτε τώρα?
1: No.

0: αν θεωρούσαμε το ραδιοφωνάκι εξαγκανασμό, εξαναγκασμό, την είχαμε πατήσει. Κύριε Τριαντάφυλλε, σε περιμένω αύριο στις 11 για την εκτόξευση του πυράβλου. Πρώτο ο Θεός, τα λέμε αύριο, για και χαρά. Viene pegas porque es genial, así. Me gusta a mí, así. Me gusta a mí, así. Me gusta a mí, así. Me gusta a mí.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
1: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

θέλεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ντόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
4: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
5: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
7: Ναι, μάνα!
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
7: Ναι, μάνα!
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
7: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
7: Καλή!
6: Αστέρι!
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπάθεις ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
5: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
8: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
7: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
8: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
7: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
8: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού,
9: ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλι 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
10: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, ΚΑΠΑ Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
11: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
12: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς, Ουζερή Μεζεδοπόλιο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι, Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο, τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
13: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
14: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
13: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
14: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
13: Μα, και ποιος τα από αυτά?
14: Η δίπλα.
15: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
16: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
15: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
16: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
15: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
16: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
17: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
18: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένη
19: εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421 3 10 100. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
20: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
21: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
22: Σπανάκι.
21: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
22: Σαμπουάν.
21: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
22: Υγροπιάτων.
21: Κέρδισες.
23: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
24: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
25: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
24: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
26: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
4: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
7: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά Κικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
7: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς.
9: The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421 3 10 100. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
10: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
11: Σπανάκι.
10: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
11: Σαμπουάν.
10: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
11: Υγροπιάτων.
10: Κέρδισες.
12: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
13: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
14: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
13: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
16: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
17: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
16: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
17: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
16: Μα, και ποιος τα από αυτά?
17: Η δίπλα.
18: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
19: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
18: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
19: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 527.
18: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
19: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
20: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
21: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: never giving up. Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
4: Υγρό πιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
7: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλικο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλικο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
9: Μα...
11: Και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
3: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
12: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
3: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
12: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
3: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
12: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
14: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χονδρική Λιανική. Χατζηβασίλευρου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
15: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Για στην πλατεία, στο μικρό καφενείο, περιμένω στη στάση το αστικό λεωφορείο. Λιγοστοί επιβάτες, κατά χύμνο κρύο, και στις άδειες τις θέσεις

φτάσεις, λιγοστεύει ο χρόνος. Μην κρατάς αποστάσεις, σαν και σένα είμαι μόνος. Και μαζί ως το τέρμα, πάντα να είμαστε δύο. Μέσα αυτό της ζωής μας,

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
0: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
0: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
0: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
0: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
0: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
3: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
5: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
6: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
5: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
6: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
5: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
6: Η δίπλα.
7: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
8: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
7: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
8: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
7: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
8: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: μόνο μια βραδιά.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
2: 6980 21 21 21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980 21 21 21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980 21 21 21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
2: με την εγγύηση της Vodafone.

0: ένας από τους δυο.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή. Γνησιότητας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
6: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.